ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: FM 103,6. Ένας 79χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Θεσσαλονίκη πέφτοντας στο κενό από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Οι ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρχές. Φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Πλάκα στην Κερατέα. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και 20 οχήματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, στη στρατηγική της μιας κάλπης επέμεινε ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ενώ επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Η συνέντευξη Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι έλεγχον αλλά ελεγχόμενος. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του παρέμεινε αμετανόητος, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για διαφθορά, προκάλεσε η παρέτηση διδασκάλου. Ο ίδιος σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παρέτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Κρίσιμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, με το κλίμα να επιβαρύνεται περισσότερο από αντιφατικές δηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο. Η Τεχεράνη πάλι επιμένει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Μεταβολή του καιρού από το μεσημέρι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Δεν αποκλείεται και η πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 26 με 29 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με παροδικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στο θερμαϊκό από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις ασθενής και μετά το απόγευμα μέτρη 4 με 5 ποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πιάνω,
11: πιάνω,
10: βάζω,
11: βάζω,
10: στο κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια μου
10: και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Κύριε Υπουργέ, την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έφερε ένα νομοσχέδιο εδώ για να απολατριώνονται τα ακίνητα των Ελλήνων για να γίνονται δομές. Ειδικό άρθρο στο νομοσχέδιο. Δηλαδή θα βγάζετε τους Έλληνες από τα ακίνητά τους, από τα χωράφια τους, από τα σπίτια τους, βιαίως θα κάνετε απολατριώσεις για να βάζετε μέσα τους εκλεκτούς σας καλεσμένους στο σπίτι σας, δηλαδή στη χώρα μας, δυστυχώς, και στο σπίτι σας, εσείς οι δεξί, όχι εσείς δεξιός, πάση έτσι λέτε. Ας τα αφήσουμε αυτά. Ο ίδιος εσείς προσωπικά ζητήσατε δια εντολής σας από τις τοπικές αρχές στη Χερσόνησο, στην Κρήτη, να σας ορίσουν χώρο για να γίνει δόμο. Και τους είπατε το εξής: εάν δεν ορίσετε το χώρο εσείς, θα έρθει ο αυτοκράτορας να επιλέξει μόνος του. Τάσομεν και διατάσομεν. Αν δεν μου ορίσετε, θα το κάνω μόνος μου. Υποδείξτε μας το χώρο. Δηλαδή λέτε στον άλλον, πάρ' το πιστόλι, τράβα τη σκανδάλη. Αν δεν τραβήξει τη σκανδάλη, θα τραβήξω εγώ ίδιος μου. Δεν είναι πολιτική, κύριε Πλέτη. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όχι. Δεν είναι πολιτική αυτή. Και πάμε στην ουσία. Οι πρώτοι που προτείναμε διμερείς σχέσεις με άλλα κράτη, τρίτα κράτη, ώστε να γίνουν στρατόπεδα εκεί συγκέντρωση ανθρώπων, δόμ, πως τα λέτε, φιλοξενίας, ήμασταν εμείς. Το προτείναμε από την πρώτη στιγμή από το 19. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και λέτε, αφού το προτείνατε και δεν το ψηφίσετε. Το ακούω αυτό. Ότι είναι σωστή κατεύθυνση είναι. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Έχετε υπογράψει με μια χώρα της Αφρικής? Υπογράψατε? Άμπραβο. Δεν υπογράψατε. Σας άκουσα με τα αυτιά μου χθες. Περίμενα, ας τα δίνατε και τα αδύνατε. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν υπογράψατε με καμία χώρα της Αφρικής για να γίνουμε εγκαταστάσεις. Και έρχεστε εδώ και μας κουνάτε το δάχτυλο και λέτε εσείς είπατε αυτό και πρέπει να το κάνετε και δεν πρέπει να το κάνετε. Μισό λεπτό. Φέρε μου την υπογραφή με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη, με το Μαρόκο και να σου πω, μπράβο Θάνο Πλεύρη, έκανες αυτό που σας λέμε από το 19. Τώρα να σου πω για μπράβο, γιατί συμφωνήσετε με κάποιες χώρες. Ποιες χώρες? Τέσσερις ή πέντε είναι? Πέντε χώρες είναι. Α, μπράβο. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω τα λένε. Πέντε χώρες είναι που συμφώνησαν. Και αυτές συμφώνησαν στα χαρτιά. Να βρουν, θα βρουν, όταν βρουν και εφόσον βρουν. Βρουν, δε βρουν, κλείστε τώρα τα σύνορα, μην περνάει κανένας. Μην γίνεστε φιλόξενοι και φιλέσπλαχνοι όσο δεν πρέπει.

σήμερα μπορεί να γίνω κακός. Αλλά είναι η πλήρης δικαίωση των όσων λέμε. Είναι ανήθικο, φίλες και φίλοι. Όλα τα κόμματα, κυρίως αντιπολιτεύσεως, αντιγράφουν ό,τι λέμε εμείς. Πραγματικά είναι ανήθικο, είναι πρόστιχο αυτό που γίνεται. Αποκαλύπτουμε σκάνδαλα επί σκανδάλων. Τα λέμε στη Βουλή, δεν δίνουν σημασία. Μετά από ένα χρόνο τα επαναφέρουν κάποιοι και το κάνουν ζήτημα κάποιοι άλλοι. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Νέα και παλιά κόμματα, ηγετίσκοι και ηγήτορες, μικροηγήτορες, αντιγράφουν την ελληνική λύση. Δείτε τη φρασιολογία μας. Έλεγα εγώ και επιμένω σε αυτό, ότι δεν είμαστε ούτε δεξιό κόμμα ούτε αριστερό. Βγαίνει το ένα άλλο κόμμα, το οποίο δεν έχει πρόγραμμα, θα δούμε στην πορεία, λέει δεν είμαστε ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί. Πραγματικά απορώ, ρε παιδιά. Απορώ. Πώς γίνεται να κάνεις κόμμα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο, απλά αντιγράφοντας τι λέει ο άλλος. Είναι ντροπή. Είναι ανήθικο. Είναι προσβλητικό για την νοημοσύνη των ανθρώπων. Και επεκτείνω και λέω το εξής, όπως τότε που έλεγα για τις γνωστές ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και τα 72-82 φύλλα, τους έλεγα ότι υπάρχει και μια τάση μέσα στο ΛΟΑΤΚΙΣΜΟ, στη woke agenda, καλύτερα να το πω αυτό, όχι στους ΛΟΑΤΚΙ, μέσα στη woke agenda, να είσαι δέντρο. Να είσαι γάτα, να είσαι σκύλος. Και λέγανε οι εκπομπές οι πρωινές, πολλές, και το δικαίωμά τους είναι να νιώθουν, λέει, γάτα και σκύλος. Είναι οι γνωστοί Therians που δηλώνουν ζώα παρακλάδι της ΛΟΑΤ κοινότητος. Τα δηλώνουν μόνοι τους. Αμερική, Πορτογαλία, Ισπανία. Ναι, περπατάνε στα τέσσερα, ζητάνε να πας στον κτηνίατρο. Και εδώ λοιπόν ρωτώ εγώ εσάς, γιατί άκουσα μία κυρία σε μία εκπομπή να λέει δικαίωμά τους να θέλουν να πάνε, λέει, στον κτηνίατρο. Τότε, επειδή είναι σκύλοι, δικαίωμά τους να κάνουν και κτηνοβασία δηλαδή. Γιατί σου λέει, εγώ νιώθω σκύλος, είμαι αρσενικός σκύλος, θέλω να γίνω κτηνοβάτης, να πηγαίνω με τη σκύλα μου. Το ίδιο μπορεί να πει και οι άλλοι. Ή νιώθω σκύλα, θέλω να πηγαίνω με το σκύλο μου. Εγώ δεν νιώθω έτσι, εγώ νιώθω άνθρωπος. Έτσι. Αλλά αυτά μας πηγαίνουν προς την κτηνοβασία. Ή κάνω λάθος, αφού τόσο εύκολα το δέχεστε και λέτε έτσι νιώθουν, ας τους αφήσουμε. Τι λέτε, με το σκεπτικό το δικό τους, επειδή θέλουν να πας σε κτηνίατρο. Γιατί οι ίδιοι τα λένε, στην Πορτογαλία γίνονται όλος άλλος. Θέλουν να πας σε κτηνίατρους. Να δεχτούμε ότι και η κτηνοβασία είναι δικαίωμά τους. Εκεί φτάσατε. Εκεί φτάσατε και δεν ντρέπεστε κάποιοι. Και δεν ντρέπεστε. Δικαιωθήκαμε σε όλα όσα λέγαμε από την αρχή. Ότι δεν είναι απλά μια επιλογή. Είναι μια διαστροφή. Είτε εγκεφαλική είτε σεξουαλική. Και δεν μπορώ να αποδεχθώ εγώ διαστροφές εγκεφαλικές, αν είμαι φυσιολογικός άνθρωπος, ή σεξουαλικές. Έλεος πια. Αλλά ζούμε σε μια χώρα όπου το α γίνεται ω. Ενθυμούμε το 2021 εντός της Βουλής, είχα πει ότι θα κάνουμε έλεγχο των πόθεν έσχες όλων, όλων μα όλων. Και στις πολεοδομίες είχα αναφερθεί. Είχα αναφερθεί και στους δικαστικούς. Να δούμε που τα βρήκαν τα λεφτά όλοι αυτοί. Είχα πει για τις εφορίες. Γιατί δεν είναι μόνο η πολιτική. Διαστρωματωμένη είναι η διαφθορά. Και σκάει το γαλάτσι. Επιβεβαιωθήκαμε. Γενικός γραμματέας του Υπουργείου, κολλητός αυτό που κάνει τις λαμογές, γαλάτσι στις ακρίδες. Παραντήθηκε, λέει. Και τι με νοιάζει εμένα. Τα λεφτά, ρε. Τα λεφτά. Τα λεφτά που κάνετε νόμιμα σπίτια πάνω στην Πάρνηθα που είναι παράνομα καραμπινάτα, παρανομία. Στα καμένα. Πάνω στο γαλάτσι, παρανομίες. Δώσε 10 χιλιάρια και καθαρίζουμε την μπουγκάδα. Έτσι δεν γίνεται. Το ξέρουμε όλοι οι Έλληνες αυτό. Ότι στις πολεοδομίες γίνανε πάμπλουτικες εφορίες πολλοί Έλληνες. Με μικρό έψιλον. Όχι με κεφαλαίο, με μεγάλο κεφαλαίο. Με μικρό. Έλληνες. Και έρχεται κανένα σχηματισμό και τι κάνει ο Πρωθυπουργό. Καμένα τα χαρτιά του. Όλα τι έκανε, να κατέβει την τράπουλα, λέει. Στο Υπουργείο Οικονομικών μου βάζει δημοσιογράφο. Στο Υπουργείο Οικονομικών βάζει υπουργό δημοσιογράφο. Υφυπουργό. Καταλαβαίνετε, σα λέω τώρα. Πώ θα πάει μπροστά η Ελλάδα, ρε παιδιά. Πώ θα πάει με κόμματα που δεν έχουν προγράμματα, με κόμματα που λένε ψέματα, με τον Τσίπρα που τα έχει ισοπεδώσει όλα και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα πάει στον Τσίπρα. Και τους ενοχλεί που ο Στράβωνας λέει έστεινε ο Ελλάς και η Μακεδονία. Και βγάλαν και ερώτηση του Υπουργό, επειδή στη Δράμα τον βάλαν σε μια αναθυματική στήλη. Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι, είναι χώρα αυτή, ρε παιδιά. Είναι χώρα αυτή. Εντάξει. Ποια χώρα. Η χώρα που τις παίρνουν την περιουσία και δεν μιλάει κανένας είμαστε. Ισραήλ. Ήρθα στην Καλαμάτα,
Κάνα την πίστα τη μεγάλη με, τις, με την ιστορία εκεί με τα εξοπλιστικά και με την εκπαίδευση των πιλότων και παραμύθια της Καλλιμάς, τεράστια πίστα. Έρχονται τώρα και αγοράζουν μια τεράστια έκθεση στην Καλαμάτα και κανένας δεν μιλάει. Δεν κατάλαβα. Γιατί να με μιλήσω για το Ισραήλ και για την Καλαμάτα αυτό που κάνατε. Επένδυση λέει μαμούθ 136,5 εκατομμυρίων ευρώ. Προωθεί μια εταιρεία στην περιοχή Μπουρνιά ή Μπούρνια, δεν ξέρω πώς λέει την περιοχή. Παίρνουν όλη την παραλία. Παίρνουν και ποτάμι μαζί. Ναι, έχει και ένα ποτάμι παραλία, ένα χήμα, δεν ξέρω τι είναι. Το παίρνουν γι' αυτό. Τα παίρνουν όλα. Για να κάνουν λέει ξενοδοχεία και κατοικίες. Για σταθείτε ρε μάγκες. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εδώ πέρα. Και να σου πω και κάτι. Το έργο έχει υποβληθεί, τα σχέδια έχουν γίνει. Ρωτώ εγώ εσάς τώρα. Και το λέω έτσι με ευγενικό τρόπο. Λέω τώρα εγώ. Για ακούστε με. Θα πάρουν και επιδότηση. Γιατί λένε 136 εκατομμύρια η επένδυση. Αλλά δεν μας λένε ότι αυτές οι επενδύσεις είναι συγχρηματοδοτούμενες. Με κοινοτικά κονδύλια ή με ελληνικά κονδύλια, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, σου λέει 130 εκατομμύρια επένδυση, ρε παιδιά, για να γίνετε σερβιτόροι τα παιδιά σας. Για να πηγαίνετε εκεί, σας Πακιστανούς, γίνετε σερβιτόροι. Μπράβο. Πού στην Καλαμάτα. Πολύ ωραία. Θα πάρουν και χρήμα, γιατί είναι μονοπρόσωπη ΕΠΕ η εταιρεία. Θα πάρουν και λεφτά. Γιατί γίνεται με τις επιδοτήσεις, ας πω εγώ. Λέει, το έργο κάνει 100 ευρώ. Δεν λέω για το συγκεκριμένο, γενικά λέω τώρα. Πόσο εκατό είναι η χρηματοδότηση, 50% λέει. Υπορτιμολογούν λίγο παραπάνω, 100 ευρώ, το κάνουν 80-90 ευρώ το έργο την επιδότηση, τους μένουν 10 για να κάνουν το έργο. Με 10 ευρώ κάνουν έργο 100 ευρώ. Τζάμπα δηλαδή. Τζάμπα και μας παίρνουν τις παραλίες, μας παίρνουν τα αεροδρόμια, μας παίρνουν τα λιμάνια, μας παίρνουν τους δρόμους, μας παίρνουν τον αέρα, το αέρα που αναπνέουμε, το νερό, το ρεύμα. Τι μας άφησαν, για πείτε μου, τι μας άφησαν. Και δεν είναι μόνο Ισραήλ στην Καλαμάτα. Στα νησιά του Αιγαίου οι Τούρκοι. Στη Θράκη οι Τούρκοι. Οι Βούλγαροι στη Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία παίρνουν ό,τι βρουν. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί ρε ξεπουλάμε την πατρίδα μας. Γιατί. Αυτά πρέπει να αλλάξει η ελληνική λύση. Εγώ δεν λέω να μην αγοράσουν, να μην επενδύσουν. Να αγοράσουν και να επενδύσουν. Αλλά αν θέλουν να επενδύσουν, να φέρουν τα λεφτά τους εδώ. Όχι επιδοτήσεις. Όχι συγχρηματοδοτήσεις. Και όχι πάνω στην ελληνική γη. Πάνω στην παραλία που είναι ελληνική. Στην παραλία που κάνει ο φτωχός Έλληνας πολίτης στο μπάνιο του. Και δεν μπορούμε να πάμε. Τα είδαμε και στο παραλιακό μέτωπο των Αθηνών τι έχει γίνει. Ελάχιστες παραλίες. Ελάχιστα. Πώς αυτά τα καφέ, πώς λέγονται αυτά τα περίεργα στην παραλιακή, έχουν φθηνή ομπρέλα. Πρέπει να είσαι χλιδάτος για να πας να κάνεις. Αλλά όπως είπε και ο Άδωνης, να πάτε στο Φάληρο, να βουτήξετε μες στο Βούρκο εκεί, ή ξέρω εγώ στο Πασαλιμάνι, στο Τουρκολίμανο, κάντε βουτιά και πείτε ευχαριστώ τον Θεό που έκανα βουτιά. Αλλά οι καλές παραλίες είναι για αυτούς που έχουν λεφτά. Κατανοητών, κατανοητών. Εκεί θα πάτε. Μόνο με την ελληνική λύση θα αλλάξουν τα πράγματα. Το ξαναλέω. Και πάμε τώρα να δούμε το θέμα των δημοσκοπήσεων με μια επιστημονική ματιά. Θα σας αναλύσω πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις και γιατί γίνονται και γιατί λέω ότι επηρεάζουν το εκλογικό σώμα και το διαμορφώνουν και το κατευθύνουν. Θα σας το πω γιατί δεν τις πιστεύω. Το ζήτημα των δημοσκοπήσεων είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο και είναι ιστορικό και παγκόσμιο. Εάν καθρεφτίζουν την κοινωνία ή αν διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Στην Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις γίνονται για να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Όχι για να καθρεφτίσουν τις ανάγκες της κοινωνίας ή τις προσταγές και επιταγές της κοινωνίας, αλλά για να κατευθύνουν την κοινωνία και την κοινή γνώμη εκεί που θέλουν αυτοί. Ακόμη και όταν οι δημοσκοπήσεις είναι όσο δυνατόν έγκυρες και αντικειμενικές, επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τη συμπεριφορά των πολιτών. Τους καθοδηγούν, τους οδηγούν. Εάν μαζί με τις δημοσκοπήσεις συνταυτιστούν και τα μέσα ενημερώσεις όπως γίνεται στην Ελλάδα, τότε μιλάμε για πλήση εγκεφάλου. Άλλο η δημοσκόπηση η αντικειμενική των 20.000 που έλαβαν μέρος, άλλο η δημοσκόπηση όμως των 1.000 ευρώ που κατευθύνουν με τα μέσα ενημερώσεως εκεί που θέλουν το εκλογικό σώμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άνθρωποι χωρίς σταθεροποιημένη άποψη επηρεάζονται από την αντιλαμβανόμενη πλειοψηφία και ενδέχεται να προσαρμόσουν τις τάσεις τους για να συμβαδίσουν με το ρεύμα. Π.χ. τι κάνει το σύστημα τώρα διαβλέποντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ανέβει πάνω από 25%. Φτιάχνει δύο πυλώνες. Τον πυλώνα του Τσίπρα, αμερικανικό παιδάκι των εφοπλιστών που το στηρίζουν δύο εφοπλιστές, ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, δικαίωμά τους.
και φτιάχνουν και το απολυτικ μαγαζί, το δίθεν αντιστασιακό αντισυστημικό, που θα δώσει λύση για τη διαφθορά, τη διαφάνεια, όταν το ίδιο το κόμμα είναι βουτυγμένο στη διαφθορά. Γιατί δεν λέει πρόεδρος, ο πρόεδρος που είναι εκεί πέρα, ποιος του έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Τι κάνουν λοιπόν, και πάνε να μαζέψουν τους αναποφάσεις τους στα δύο κόμματα αυτά. Να τους τριμώξουν εκεί. Σου λέει, αυτά πάνε καλύτερα από όλους. Μην πάτε στην ελληνική λύση. Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ. Ελάτε να συμμαντρώσουμε. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται ένα ψυχολογικό φαινόμενο. Συμμόρφωσης. Όπου η άποψη πλειοψηφίας λειτουργεί ως πίεση. Και εδώ θα σας πω το εξής. Δεν είναι τυχαία τα νούμερα που δίνονται. Δηλαδή, συγγνώμη, αν καταλάβω εγώ, τι έγινε η ελληνική λύση, τι άλλαξε. Και έπρεπε από το 11 ή το 10 να πάει στο 8 και να χάσει 150 ή στο 7, να χάσει 200.000 ψηφοφόρους. Τι κάναμε διαφορετικό? Κάναμε κάτι μεμπτό, σκοτώσαμε κανένα 50.000 Έλληνες? Τους δολοφονήσαμε εμείς? Κλέψαμε κάτι από το δημόσιο πλούτο? Κάναμε κάτι λάθος? Όχι. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λένε. Είναι ηλίθιοι οι Έλληνες και κάνουν άλλη μέρα ένα και άλλη μέρα άλλο. Ακούστε, στις πολιτικές δημοσκοπήσεις το βασικό ερώτημα ξέρετε ποιο είναι? Τι θα ψηφίσατε αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή? Το δείγμα περίπου 1.000 ατόμων, για 1.000 άτομα μιλάμε έτσι, δεν είναι πάντα σαφές ως προ το τι αντιπροσωπεύει. Το σύνολο του πληθυσμού, τους ψηφοφόρους ή συγκεκριμένες εκλογικές ομάδες. Δεν λένε 1.000 άτομα. 1.000 άτομα. Δεν σου λένε ποιοι είναι και τι είναι. Η διαχείριση λοιπόν που γίνεται τώρα για τα δύο νέα υποκομματίδια είναι των αναποφάσιστων. Η κατανομή του συχνά γίνεται με στατιστικές υποθέσεις που μπορεί να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Σου λέει, 55 δεν ψήφισαν στις προηγουμένες εκλογές. Ψήφισαν 45 των Ελλήνων από τις 100. Α, θα πούμε, θα πάρουμε το 15-20%, το φορμάρουμε πάνω σε δύο νέα οπαγή κόμματα και είμαστε μια χαρά. Αν δεν πάνε να ψηφίσουν πάλι και ψηφίσουν μόνο 45-46, θα πούμε, δεν ψήφισαν αυτοί, λέγανε θα ψηφίσουν. Σας αλλοιώνουν την κρίση. Σας ποδηγετούν τη λογική, σας οδηγούν εκεί που θέλουν. Σε περιόδους βέβαια πολιτικής ρευστότητας όπως σημερινή, οι προβλέψεις γίνονται πιο δύσκολες. Τα κριτήρια ανάλυσης πιο αβέβαια. Γι' αυτό φτιάχνουν τα μπαλόνια το σύστημα. Φτιάχνουν τα μπαλόνια. Δεν είναι εδώ όπως το 23, 24 και το 19 που έφτιαχναν μπαλόνια ό,τι ώρα θέλανε. Τώρα τα μπαλόνια τα φουσκώνουν πολύ έντονα. Γιατί φοβούνται τη λαϊκή οργή μην έρθει στην ελληνική λύση. Το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει και αλλάξει η Ελλάδα. Το κόμμα επί υπηρετεί τους φτωχούς πολίτες. Και εδώ φίλες και φίλοι, θα πω το εξής. Μπορεί να λένε διάφορα. Πάμε λίγο στη διαφάνεια, παιδιά. Δεν θα πω για τα μοντέλα πρόβλεψης, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά εδώ τίθεται ένα ζήτημα διαφάνειας. Ποιος πληρώνει και ποιος χρηματοδοτεί? Ποιος αναθέτει έρευνες δημόσιες ιδιωτικής προέλευσης? Πω εγώ, δεν τα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει το κρατικό χρήμα και δίνει σε εταιρείες δημοσκοπήσεων εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια περίπου τα τελευταία χρόνια. Έδωσε σε άλλες έρευνες, άλλες δημοσκοπήσεις, περιφέρεια, δήμοι, εμείς τα υπουργεία κάνουμε λέει έρευνες. Αυτές οι έρευνες πληρώνονται στις εταιρείες αυτές. Όποτε λοιπόν χρειαστεί και όταν χρειαστεί, η εταιρεία δημοσκόπησης θα είναι φιλική με την κυβέρνηση. Και αν χρειαστεί με το σύστημα θέλει άλλους να προβάλλει τους άλλους. Απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά. Πιο απλά δεν γίνεται. Και πάμε τώρα φίλες και φίλοι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα, να πω κάτι για την Τουρκία και γιατί μας αφορά η ένταση στο εσωτερικό της Τουρκίας ως χώρα. Γιατί αφορά η ένταση αυτή και την Ελλάδα. Η ένταση στην Τουρκία. Αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Που βγάζει τον έναν, βάζει τον άλλον. Το κλίμα λοιπόν πόλωσης στην Τουρκία βαθαίνει πάρα πολύ. Βαθαίνει σε βαθμό επικίνδυνο, διότι στη δημόσια σφαίρα πλέον της Τουρκίας φαίνεται ότι παγιώνεται μια αντίληψη ότι πάνε σε ένα περιβάλλον αστάθειας. Ο Ερντογάν συμπεριφέρεται ως σουλτάνος, δεν θέλει κανέναν απέναντί του και επιλέγει αυτούς που θα ορίσει ως αντιπάλους. Το όπως κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Επιλέγει Τσίπρα και το άλλο το κόμμα της κυρίας που είναι ένα κόμμα μετάβλητο. Μια χειροκροτάνε τον Άδωνη, μια λένε μπράβο στον Άδωνη, την άλλη βρίζουν τον Τσίπρα, την άλλη βρίζουν εμάς. Απλά δεν έχω ακούσει ποτέ τη λέξη Μητσοτάκης από κανέναν τους. Αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερο σε μένα. Για τα υπόλοιπα κόμματα δεν συζητώ. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Βάλτε το μυαλό να δουλέψει, να εργαστεί. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Ψηφίστε βάσει προγραμμάτων. Η τουρκική δε οικονομία δέχεται τέτοια πίεση, τρομακτική πίεση, επιβράδυση στο εμπόριο, ενέργεια και το σεζόγιο συναλλαγών. Η λίρα καταραίει.
Ο Ερντογάν πούλησε πάρα πολύ χρυσό και πάρα πολλά δωράρια συλλάλαγμα, οπότε το καλοκαίρι χρειάζεται τουρίστες και η ένταση δεν βολεύεται από το εσωτερικό να πάει στο εξωτερικό με την Ελλάδα, να δημιουργηθεί πρόβλημα δηλαδή και κλίμα πολεμικό, ώστε οι τουρίστες να αναβάλουν την επίσκεψη στην Τουρκία. Η αύξηση του ελλείμματος και η πίεση στα συναλλαγματικά αποθέματα ενισχύουν την αβεβαιότητα στην Τουρκία, εντονότατα. Η προσπάθεια να διατηρηθεί σταθερό το νόμισμα δεν πετυχαίνει. Ο πληθωρισμός πάει 200%, 100%, χάνει το νόμισμα την αξία τους. Και εδώ ακριβώς, φίλες και φίλοι, να πω ότι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Η εξομάλυνση, λέει, των σχέσεων της Ευρώπης με την Τουρκία δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ. Να ξέρετε, ποτέ. Θα παίρνουν κάποια δωράκια, θα έχουν διμερείς συναλλαγές οι Τούρκοι και ο Ερντογάν με την Ευρώπη, με κάθε χώρα ξεχωριστά. Θα κονομάνε οι επενδυτές, οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, θα κάνουν επενδύσεις στην Τουρκία λόγω low cost, χαμηλού κόστου παραγωγής και χαμηλής φορολόγησης, και η Ελλάδα θα θεωρεί ότι είναι σύμμαχοί μας οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι φίλοι μας, που είναι μια ζωή αιώνες τώρα πολέμοι της Ελλάδος. Και οι Ρώσοι, αν θέλετε, γιατί και αυτοί συνεργάζονται με τους Τούρκους. Για να τα λέμε όλα, μην νομίζουν κάποιοι ότι εμείς δεν τα λέμε όλα. Όπως αυτό που έγινε με τους Μητροπολίτες. Το θεωρώ αδιανόητο να πεινάει ο Έλληνας και να παίρνει το ράσο ο Μητροπολίτης 5.000 μισθό. Το θεωρώ αθλειότητα. Το θεωρώ αθλειότητα. Και βλέπετε, εμείς τα λέμε όλα, δεν κρυβόμαστε. Και οι Μητροπολίτες πρέπει να σκεφτούν σοβαρά αυτό που κάνουν. Είναι προκλητικότατο να δέχονται 5.000 και 6.000. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν οι ελίτ. Οι δικαστικοί, οι Μητροπολίτες, οι γαλάζιες ακρίδες, οι δικοί μας άνθρωποι, οι μετακλητοί που παίρνουν 4.000, οι ανεξάρτητες αρχές που παίρνουν 7.000. Αυτά με εμάς κομμένα όλα. Κομμένα όλα, δεν μας νοιάζει. Αλλά επειδή είμαι και ορθόδοξος και πιστεύω στην Ορθοδοξία και, και στο Θεό, σας το ξαναλέω, άλλο κλήρος οι Μητροπολίτες και άλλο η Ορθοδοξία μας. Άλλο τα πρόσωπα που υπηρετούν, εάν υπηρετούν την Ορθοδοξία, και άλλο η Ορθοδοξία. Αλλά είναι προκλητικότατο να παίρνει Μητροπολίτης 5.000 το μήνα. Την ώρα που υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν. Γιατί δεν έχουν και τίποτα να κάνουν στη ζωή της Μητροπολίτες. Το τελετουργικό, τα λειτουργικά, της εκκλησίας, όλα αυτά. Δεν έχουν ανάγκες άλλες. Δεν έχουν παιδιά να μεγαλώσουν, να τα στείλουν στο πανεπιστήμιο. Δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις. Έλα ρε παιδιά τώρα. Σοβαρολογούμε τώρα. Και αυτό λοιπόν με την Τουρκία, δεν ξέρω αν το καλοκαίρι, δεν το βλέπω πολύ ζωηρό το πράγμα. Θα πάει για Οκτώβριο η ιστορία της έντασης, όταν και εφόσον χρειαστεί ο Ερντογάν, για να μην πάει στις εκλογές, γιατί μετά τις εκλογές τελειώνει ο ίδιος. Αν υπάρξει ένταση όμως, θα μπορεί να επιμηκύνει το χρόνο παραμονής του στην Προεδρία. Απλά είναι τα πράγματα. Και ο Μητσοτάκης, το βλέπω πιθανό, αφού αντιγράφει τον Ερντογάν σε όλα. Το βλέπω και αυτό πιθανό να γίνει.

0: Αφήστε το κινητό για ένα λεπτό. Γιατί, ρωτάει γιατί ο υπουργός αφήσει το κινητό σας. Σοβαρολογείτε τώρα. Κύριε Πρόεδρε.
1: Παρακαλώ, όχι διάλογο. Παρακαλώ, στο απευθύνεσαι.
0: Είναι απίστευτο, παιδιά. Τέτοια αλαζονία από υπουργό, γιατί να αφήσει το κινητό μου. Ακούτε τι λέτε, κύριε υπουργέ. Είστε νέος άνθρωπος, κύριε υπουργέ. Λέτε σε έναν πρόεδρο κόμματος γιατί να αφήσει το κινητό μου κάτω. Σοβαρά μιλάτε, κύριε υπουργέ. Σοβαρά μιλάτε. Δείτε αλαζονία και μετροέπεια. Δείτε αλαζονία και μετροέπεια. Δείτε. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι πραγματικά, δεν το ξαναδεί στη ζωή μου. Εγώ, κύριε Μικρανάκη, το 7, 8, 9, 10, 11, 12 ήμουν εδώ. Δεν υπήρχε υπουργός που συνεχίζει να κάνει το ίδιο πράγμα. Και δεν το κάνει παρατήρηση ο πρόεδρος της Βουλής. Αλλά τότε και πρόεδρος της Βουλής είχαμε και σοβαρούς υπουργούς είχαμε. Τώρα και ασόβαρους υπουργούς έχουμε και πρόεδρος της Βουλής δεν έχουμε. Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό. Δηλαδή, απίστευτα, ρε παιδιά. Γιατί λέω να αφήσω το κινητό μου. Θα το ρωτήσω κάτι για να μου απαντήσει μετά, γιατί να αφήσει το κινητό μου.
2: Αυτό φύγετε μετά, κύριε
0: υπουργέ, αν δεν μου απαντήσει, θα μείνω.
1: Παρακαλώ, κύριε
0: ακούστε,
1: πρόεδρε.
0: Ακούστε, συνεχίστε. Εγώ τουλάχιστον έρχομαι εδώ. Ο πρωθυπουργός είναι πάντα απόν. Εγώ είμαι εδώ. Πού είναι ο πρωθυπουργός σου να υπερασπίσει το νομοσχέδιό σου. Να σου πω εγώ που είναι ο πρωθυπουργός σου. Όποτε θέλει έρχεται, όποτε θέλει φεύγει. Το έχει κάνει American Bar τη Βουλή. Και να πω τον υπουργό, και αν θέλει να απαντάει, δεν πειράζει. Για ποιο λόγο ζητάνε ποινικό μητρό η κυρία αυτή. Δικαστικής κρίσης. Για τους βουλευτές εδώ μέσα δεν ζητάνε ποινικό μητρό όταν καταβαίνουν στις εκλογές. Υπάρχουν βουλευτές που είναι καταδικασμένοι πολλοί εδώ μέσα. Πολλοί. Για τον ταξιτζή, γιατί δικαστικής κρίσης, να σου πω εγώ. Διότι η παρακόλληση κοινωνιών είναι αδίκημα. Και όταν κάνεις ένα τέτοιο αδίκημα, σου παίρνω και το ταξί και δεν σου δίνω και την άδεια. Ωραία χούντα φτιάξατε. Έμεση χούντα είναι αυτή. Έμεση χούντα. Για να μην πω και άμεση και παρεξηγηθούν ορισμένοι.
3: Αυτός ο νόμος λοιπόν ψηφίστηκε το 2020.
0: Νόμος του 2020 δεν μου είπατε. Το 20 δεν μου είπατε. Νέα Δημοκρατία δεν είχαμε πάλι. Ωραία, Νέα Δημοκρατία δεν είχαμε. Νέα Δημοκρατία δεν είχαμε. Σήμερα γιατί το ξαναφέρνετε. Για τον ξυλοδαρμό. Για τον ξυλοδαρμό το φέρνετε. Δηλαδή, αν πάνε οι άνθρωποι αυτοί και τους δίνουν αστυνομικοί και αμυνθούν και τους πάρουν για ξυλοδαρμό, χάνουν το ταξί τους. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, αυτά τα
4: αυτά για να δείτε ποιος κάνει δουλειά, ποιος δεν κάνει δουλειά, ποιος κάνει προσπάθειες να αποκαλύψει σκάνδαλα, ποιος τα αποκαλύπτει τα σκάνδαλα και ποιοι σας κοροϊδεύουν. Βάλτε στη θέση κάποιο από τα νεοφανή, νεοκαινοφανή κομματίδια, εκεί πάνω κάποιον άλλον. Και σου καταλάβετε τι σημαίνει πολιτική και τι σημαίνει να ψηφίζω ανθρώπους που πρέπει να με εκπροσωπούν.

0: Πάμε στην ιστορία τώρα, δεν πειράζει. Ξέρετε ότι η Τινησία είχε Έλληνα πρωθυπουργό για 36 χρόνια. Η Τινησία είχε 36 χρόνια Έλληνα πρωθυπουργό. Ο Γεώργιος Στραβελάκης Χαλκιάς, ο οποίος λεγόταν Μουσταφά Χασναντάρ, από Τυχείο.
1: Όμως η Τινησία είχε Έλληνα πρωθυπουργό για 36 ολόκληρα χρόνια. Τον Γεώργιο Στραβελάκη Χαλκιά, ή αλλιώς Μουσταφά Χασναντάρ. Μικρό παιδί, από Τυχείο, το 1822, ο Γεώργιος Στραβελάκης συνελήφθη από τους Τούρκους και πουλήθηκε στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης. Εκεί κατάφερε να διαφύγει, να διαπρέψει και να εξελιχθεί σε μέγα κυβερνήτη της Τινησίας. Πήγε στην Τινησία και έγινε υπουργός οικονομικών. Εκεί έκανε σπουδαίο κοινωνικό έργο. Έκτισε το εκεί πανεπιστήμιο. Οργάνωσε τα οικονομικά της χώρας και σιγά σιγά ανήλθε στο αξίωμα του Πρωθυπουργού. Ο Γεώργιος Στραβελάκης έμεινε σε αυτό το αξίωμα για 36 ολόκληρα χρόνια.
0: Αυτά είναι. Όπως και στην Ιαπωνία είχαμε πρωθυπουργό, όπως και στην Αργεντινή είχαμε ο πρώτος πρόεδρος Αργεντινής ήταν ελληνικής καταγωγής. Αν ψάξετε λίγο την κυκλοπαία θα τα βρείτε όλα αυτά. Αλλά ποιος τα μάθει αυτά στην Ελλάδα? Ποιος? Ο Μητσοτάκης? Ο Τσίπρας? Ποιος? Ο Ανδρουλάκης? Η άλλη κυρία? Ποιος θα σας τα μάθει όλα αυτά? Αφού δεν τα ξέρουν και οι ίδιοι. Δεν ενδιαφέρονται να τα μάθουν. Απλά θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Το πώς, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο, θα τη σώσουν. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδιά.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω,
5: στο κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έφερε ένα νομοσχέδιο εδώ για να απολωτριώνονται τα ακίνητα των Ελλήνων για να γίνονται δομές. Ειδικό άρθρο στο νομοσχέδιο. Δηλαδή θα βγάζετε τους Έλληνες από τα ακίνητά τους, από τα χωράφια τους, από τα σπίτια τους, βιαίως θα κάνετε απαλατριώσεις για να βάζετε μέσα τους εκλεκτούς σας, καλεσμένους στο σπίτι σας. Δηλαδή στη χώρα μας, δυστυχώς και στο σπίτι σας, εσείς οι δεξιοί, όχι εσείς δεξιός, υπάσπιτος, έτσι λέτε. Ας τα αφήσουμε αυτά. Ο ίδιος εσείς προσωπικά ζητήσατε δια εντολής σας από τις τοπικές αρχές της Χερσόνησος στην Κρήτη να σας ορίσουν χώρο

0: για να γίνει δόμ. Και τους είπατε το εξής: εάν δεν ορίσετε το χώρο εσείς, θα έρθει ο αυτοκράτορας να επιλέξει μόνος του. Τάσομεν και διατάσομεν. Αν δεν μου ορίσετε, θα το κάνω μόνος μου. Υποδείξτε μας το χώρο. Δηλαδή λέτε στον άλλον, πάρε το πιστόλι, τράβα τη σκανδάλι. Αν δεν τραβήξει τη σκανδάλι, θα τραβήξω εγώ ο ίδιος μου. Δεν είναι πολιτική, κύριε Πλεύρη. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όχι. Δεν είναι πολιτική αυτή. Και πάμε στην ουσία. Οι πρώτοι που προτείναμε διμερείς σχέσεις με άλλα κράτη, τρίτα κράτη, ώστε να γίνουν στρατόπεδα εκεί συγκέντρωση ανθρώπων, δόμ, πως τα λέτε, φιλοξενίας, ήμασταν εμείς. Το προτείναμε από την πρώτη στιγμή από το 19. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και λέτε, αφού το προτείνατε και δεν το ψηφίζετε. Το ακούω αυτό. Ότι είναι σωστή κατεύθυνση είναι. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Έχετε υπογράψει με μια χώρα της Αφρικής? Υπογράψατε? Άμπρα, δεν υπογράψατε. Σας άκουσα με τα αυτιά μου χθες. Περίμενα, ας τα δίνετε και τα αδύνατε. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν υπογράψατε με καμία χώρα της Αφρικής για να γίνουν μετεγκαταστάσεις. Και έρχεστε εδώ και μας κουνάτε το δάχτυλο και λέτε εσείς είπατε αυτό και πρέπει να το κάνετε και δεν πρέπει να το κάνετε. Μισό λεπτό. Φέρε μου την υπογραφή με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη, με το Μαρόκο και να σου πω μπράβο Θάνο Πλεύρη, έκανες αυτό που σας λέμε από το 19. Τώρα να σου πω για μπράβο γιατί συμφωνήσετε με κάποιες χώρες. Ποιες χώρες? 4 ή 5 είναι? 5 χώρες είναι. Α, μπράβο. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω τα λένε. 5 χώρες είναι που συμφώνησαν. Και αυτές συμφώνησαν στα χαρτιά. Να βρουν, θα βρουν, όταν βρουν και πόσο βρουν. Βρουν, δεν βρουν, κλείστε τώρα τα σύνορα να μην περνάει κανένας. Μη γίνεστε φιλόξενοι και φιλές πλαχνοί, όσο δεν πρέπει. Και εγώ ρωτώ τον Υπουργό. Ωραία, και αν δεν συμφωνήσει καμία αφρικανική χώρα, τι κάνουμε? Ορίστε. Βρε, ας τα συμφωνήσει τώρα. Εγώ ρωτάω αν δεν συμφωνήσει. Υπάρχουν σενάρια. Αφήστε τα κοντά. Από τα κοντά και τα μακριά φτάσαμε εδώ. Και καταστρέφεται η χώρα μας. Και έχουμε 10-15% όλα εδώ που στην Ελλάδα. Λέω άλλο πράγμα εγώ. Εάν δεν συμφωνήσει η χώρα ή όποια χώρα, με βάση τις προηγούμενες υπογραφές της Πρωθυπουργού σας, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι αυτοί που είναι στην Ευρώπη και αφού πέρασαν από τη χώρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να μείνουν εδώ. Να η προδοτική υπογραφή ενός πρωθυπουργού για να φέρει πίσω όλους αυτούς που πέρασαν από την Ελλάδα. Σας λέω πράγματα. Λάθος υπογραφή. Άντε, να το κάνω πιο κομψό, πιο με αστική ευγένεια. Δεν λέω προδοτική, λάθος. Για να μην ενοχληθούν κάποιοι. Ακούστε κύριε Υπουργέ. Σας άκουσα όδιες μου. Πόσο κοστίζει αυτή η φιλοξενία στην Ελλάδα? Αυτόν τον ανθρώπο που έρχονται εδώ. Είχατε πει ότι δίνουμε περίπου για ένα συνόδευτο 3.000 ευρώ. Εσείς το είπατε. Σας παρακολουθώ, βλέπετε. Θέλω τους αντιπάλους μας, εντός αγωγικών, τους πολιτικούς, να γνωρίζουμε τι λένε. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Πλεύρη, της ελληνικής ζωής από τα υπόλοιπα κόμματα εδώ μέσα? Δεν ερχόμαστε να πούμε το ρητό και την παπαγαλία μας, να πούμε ό,τι θέλουμε. Εμείς ξέρουμε τι κάνετε, ξέρουμε τι υλοποιείτε, γνωρίζουμε ότι όσα κάνετε είναι λάθος και ερχόμαστε εδώ και το υποδεικνύουμε για να τα αλλάξετε. Όχι! Γι' αυτό και είμαστε σοβαρή αντιπολίτευση. 3.000 ευρώ, είπε ο κύριος Πλεύρης, κοστίζει το ασυνόδευτο. Και εννοείται ότι όλοι, εσείς τα είπατε αυτά, δηλώνουν κάτω από 17 ετών. Εσείς. Στην τηλεόραση το είπε ο άνθρωπος. Είπε δηλαδή ότι είναι 25 και δηλώνουν 17. Και τους δεχόμαστε, λέει, και μας κοστίζει 3 χιλιάρικα. Τους ελέγχετε. Από πού τους ελέγχετε? Από πού? Κολονοσκόπηση τους κάνετε? Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Πλεύρη μου? Τι είναι? Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείς να είναι 20χρονο να τον πείσω. Σου λέει, έχω 17 είμαι εγώ. Βγαίνει. Βγαίνει. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Τους κάνετε, κύριε Πλεύρη, μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μου λέει ο Υπουργός? Τα εντελώς αντίθετα από ό,τι λέει το Υπουργείο Υγείας. Τους κάνετε εξετάσεις αίματος? Άκουσε. Α, καρπού κάνουνε. Κάρπα που λέμε. Ακούστε κύριε Πλεύρη, μην λέτε πράγματα που δεν ισχύουνε. Εδώ μπαίνουν, βγαίνουν χωρίς εξετάσεις υγείας. Και μεταφέρουν κι άλλες ασθένειες. Υπάρχουν καταγγελίες. Γι' αυτό σας λέω, μερικά πράγματα δεν γίνονται αρπακόλα. Άλλο τι θα θέλετε να κάνετε και άλλο τι μπορείτε. Και εδώ ακριβώς έρχεται η μεγάλη μπίζνα. Γιατί είναι μπίζνα η ιστορία με τα συνόδευτα. Ποιος είναι προϊστάμενος, ποιος ανέλαβε μερικά χρόνια τα συνόδευτα? Ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε τον κύριο Δεξιάδη, πώς το λέγανε, που ήταν φωτογραφίες, έγινε τα συνόδευτα. Τόσο μεγάλη μπίζνα. Να σας εξηγήσω γιατί. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, σε 6 χρόνια πέρασαν και φιλοξενήθηκαν 29 με 30 χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα. Το ένα υπουργείο μου λέει άλλα, εσείς, και ο κύριος Χρυσοδής μου λέει άλλα. Ξέρετε πόσα με βάση απαντήσεις και ερωτήσεις δικές σας, του υπουργού σας και δικές σας, έχουμε διαφορά. Έχουν χαθεί περίπου 25.000 ασυνόδευτα, δεν ξέρουν πού είναι. Πάτε τις απαντήσεις των υπουργείων. Δηλαδή 25.000, άλλα λέει το υπουργείο το δικό του, άλλα λέει ο κ. Χρυσοκοΐδης. Χάθηκαν 25.000 ασυνόδευτα, δεν ξέρει κανένας πού είναι. Πού βρίσκονται, πού φύγανε, αν μείναν, αν είναι εδώ, αν πληρώνονται. Και ακούστε, σας άκουγα εσάς το 19 και πριν τις εκλογές, να λέτε θα κλείσουμε τις ΜΚΟ. Πρέπει να κλείσουν. Πόσες κλείσατε? Πώς ελέγχθηκαν τα οικονομικά τους? Πόσες ελέγχθηκαν πραγματικά? Πόσες έκλεισαν? Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ που είναι θεραπενίδες των λαθρομεταναστευτικών ροών. Σας το λέω. Στην Αμερική γίνεται. Όψιμα γίνεται και ο παδί του Τραμπ όλοι τώρα. Βλέπω τον Άδωνη με την κόκκινη γραβάτα. Βγαίνει και λέει για τον Τραμπ. Ωραία, αφού είστε τραμπικοί, το λέω. Ο άνθρωπος ελέγχει την USAID. Θα την ελέγξετε εσείς ποτέ? Πού να την ελέξετε? Αφού συγγενείς του Πρωθυπουργού ήταν μέλος, θα την ελέξετε? Δεν θα την ελέξετε, κύριε Πλεύρου μου. Αν είστε Πρωθυπουργός, μπορεί. Αλλά όσο Πρωθυπουργός έχει συγγενείς εκεί στο κογκλάβιο, με Σόρος κτλ., αποκλείται να τις ελέξετε. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Βγαίνει το πολίτικο και λέει: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεξαίρεση κονδυλίων της Ελλάδος. Τα δύο κέντρα υποδοχής που κόστησαν 15 φορές περισσότερο. Άθροστο πολίτικο. Ποιος ελέγχει τα χρήματα αυτά? Τις τιμές, τα air condition, τα κρεβάτια, τα μαξιλάρια, τα σεντόνια, όλα. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά? Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί από αυτή την ιστορία οι ακρίδες, οι γαλάζιες και όχι μόνο σητίζονται πολύ καλά. Και θέλετε να σας πω και την αλήθεια? Παίρνουν πολλαπλάσια χρήματα οι κολλητοί σας από ό,τι παίρνουν οι λαθρομετανάστες και οι κακομοίριδες. Δηλαδή η ανθρωπιά σας φτάνει μέχρι το σημείο της αριθμομηχανής και της απόδειξης που παίρνουν τα λεφτά. Όχι δική σας. Αυτών που κινούν τα νήματα. Και θα σας υπενθυμίσω, αφού γίνεται τραμπική, τι είπε ο Τραμπ. Σκοτώνει την Ευρώπη η μετανάστευση. Τραμπική δεν είστε? Ας το πει ο Πρωθυπουργός αυτό, μπορεί? Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα. Ας το πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί, δεν μπορεί, αφού είναι business καλά οργανωμένες. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τι προσφέρουν οι λαθρομετανάστες? Ας μου πούν, γιατί ακούω τους αριστερούς εδώ, δηλώνουν αριστεροί τώρα. Το αν είναι αριστεροί είναι μια άλλη ιστορία. Η μοναδική αριστερά είναι το κουκουέ, το έχω πει χίλιες φορές. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αριστεροί, να είχαμε να λέγαμε. Εγώ δεν λέω αριστερός να είναι φτωχός για να είναι αριστερός. Ούτε λέω ότι δεξιός μπορεί να είναι μόνο πατριώτης. Αλλά λέω αριστερός και να υπακούει σε όσα λένε ο εξωχώριος παράγοντας, η Τρόικα, η μνημονιακή και όλα αυτοί, δεν μπορεί να είναι αριστερός. Αριστερός που κόβει μισθούς και συντάξεις δεν μπορεί να είναι αριστερός. Αριστερός που κόβει παροχές από την υγεία δεν μπορεί να είναι αριστερός. Γι' αυτό και λέω, τα έχετε μπερδέψει εδώ μέσα. Εμείς ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί είμαστε. Εμείς είμαστε υπέρ των φτωχών, αδυνάτων Ελλήνων, ανεξαρτήτου κομματικής και όποιας άλλης τοποθέτησης. Για να σας πω λοιπόν, αυτός ο Ασλάμ, πώς λέγεται, το θυμάστε αυτόν τον Ασλάμ, τον απελάσατε? Ορίστε, έχω ένα πρόβλημα στο δεξί αυτή, απελάθηκε?
1: Ο δεύτερος βαθμός
0: έχει. Πότε θα γίνει ο δεύτερος βαθμός? Απελάθηκε αυτός? Δεύτερος βαθμός, μάλιστα. Συγγνώμη δηλαδή, έχετε αποδείξεις ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για τη χώρα? Δεν έχετε αποδείξεις? Παιδί μου, μισό λεπτό. Εσύ το 18, 17, 16, 15, 14, 13 που ήμασταν μαζί λίγο πριν, έλεγες άλλα. Μην με τρελαίνεις τώρα για τον Ασλάμ. Ωραία, δεν έλεγες αυτά ακριβώς. Να πω ότι δεν τα έλεγες. Τα βίντεο υπάρχουν. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ασλάμ λοιπόν ζήτησε να παντρεύονται, λέει, μεταξύ τους τα ξαδέρφια. Αυτό δεν ζήτησε? Έχει κάνει δήλωση. Το έκανε. Μπράβο. Δηλαδή, ακούστε. Έμερχονται στην Ελλάδα παράνομα. Εμ δεν σέβονται θεσμούς και νόμους, εμ ζητάνε να εφαρμόσουν για αυτά που δεν τους άρεσαν στη χώρα τους. Και εγώ ρωτώ, με την ίδια λογική, επειδή σε κάποιες χώρες επιτρέπεται η πολυγαμία, η κτηνοβασία, η κτηνοριδοκτομή, να μας την επιβάλλει εδώ ο κάθε ασλάμ που δεν τον πετάει η κυβέρνηση έξω από τη χώρα? Ο οποίος κάθε φορά κάνει εναντίον της Ινδίας πορείες μαζί με Πακιστανούς. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για τις διεθνείς σχέσεις? Υπάρχει άθρο του συντάγματος. Όταν κάποιος κάνει κάτι και ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα σε διεθνείς σχέσεις με την Ελλάδα, πάρα αυτά πρέπει να φύγει. Έξω από την πρεσβεία της Ινδίας ήταν προχθές. Μην με κοιτάτε. Εδώ διασαλεύονται οι σχέσεις μας με την Ινδία. Βρίζουν την Ινδία, τη βρίζει ο ίδιος. Τι περιμένετε δεύτερο βαθμό και τρίτο βαθμό και τέταρτο βαθμό? Οι βαθμοί μας μάραναν και η Ελλάδα αφελινίζεται καθημερινά. Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Αλλά όταν έχω εδώ το χάρτη αυτό, κύριε Πλεύρη, πως εκθέτει, ως και ο Τσίπρας έδωσε άσυλο 40.000 άτομα. Εσείς 155.000. Α, δώσετε άσυλο σαν και αυτόν τον τύπο που έκανε τις βόμβες. Το 20 είστε, δώσετε, όχι εσείς υπουργός. Το 2020, τον τύπο που συλλάβαν για βομβιστή, αυτό που το δείχνουν όλα τα κανάλια, δεν το είπε κανένα κανάλι, που το συλλάβανε ότι έκανε βόμβες για να κάνει τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα, ο τύπος αυτός πήρε άσυλο, όπως άλλοι 155.000, από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσοι άλλοι κρύβονται σαν και αυτόν, κύριε Πλεύρη, ξέρετε? Δεν ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέω, κλείστε τα σύνορα, push back, να μην επιτρέπεται κανένας. Αλήθεια, εκείνος ο Φράκτης, τι έγινε ρε παιδιά? Παπαδάκι, πού είναι ο Παπαδάκης? Έχουμε ακόμα, εντάξει. Άλλα 47 χρόνια να κυβερνάνε, θα έχουμε ακόμα αυτούς. Ας ψηφιστεί η ελληνική λύση ως κυβέρνηση και μέσα σε 4 μήνες ο Φράξ θα τελειώσει. Δεν θα μπαίνει κανένας από τον Εύρο. Να σας πω τι κάνουν σοβαρές χώρες, κύριε Υπουργέ. Η Ιαπωνία απαγορεύει το χαλάλ. Απαγορευμένα τα τζαμιά πλην Θράκης, για προφανείς λόγους, είμαστε υποχρεωμένοι από τη συνθήκη της Λοζάνης. Απαγορεύεται το κάλεσμα στην προσευχή. Απαγορεύεται η μπούρκα και κάνουν και pushback. Ό,τι ακριβώς θα εφαρμόσει η ελληνική λύση για να προστατεύσει το έθνος, την πατρίδα και το κράτος. Πάμε τώρα και στα γρήγορα σε ένα θέμα του ανασχηματισμού. Διαβάζω: ανασχηματισμός δεξιάς στροφής και παραμύθια διεθνής, λέω εγώ. Ανασχηματισμός, είπε ο Μαρινάκης, βέβαια. Με κριτήριο την αποτελεσματικότητα και ρωτώ τον υπουργό που είναι εξαίρετος νομικός. Πόσο σωστή ήταν η επιλογή? Γιατί η θέση δική σας ως νομικού θεωρώ ότι είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άντε, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Ή στο μετανάστευση, εν πάση περιπτώσει. Με την πολυπλοκότητα των νόμων. Πόσο σωστή είναι η επιλογή? Αποτελεσματικότητα, πώς? Ο δικηγόρος στις μεταφορές. Δικηγόρος είναι ο άνθρωπος. Και τον πάει στις μεταφορές. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Δηλαδή, τι δουλειά έχει εκεί πέρα? Ανασχηματισμός, λέει. Ο δικηγόρος θα πάει να γίνει στο Υπουργείο. Ο δημοσιογράφος, τιμώτα πρόσωπα, αλλά ο δημοσιογράφος στο Υπουργείο Οικονομικών τι σχέση έχει? Τι ερώτηση του κάνει ο Βιλιάρδος και ο Φωτόπουλος φοροτεχνική? Για πείτε μου, να είναι εδώ. Ερώτηση. Πώς θα απαντήσει ο Κακομοίρης? Και εδώ ακριβώς έρχεται αυτό που λέω εγώ. Όταν ένα κόμμα δεν υπηρετεί τη λογική και την αξιοκρατία και κάνει ρουσφετολογικά και κομματικά επιλογές, τότε είναι κόμμα το οποίο είναι σε αποδρομή και πρέπει να φύγει από τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί κοιτάει το κομματικό καλό και όχι το καλό του τόπου. Λοιπόν, δεν θα πω για το τι αγοράζουν οι ξένοι, αλλά αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα με την Ισραηλινή εταιρεία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει μια χώρα. Σας το λέω. Αυτό που γίνεται στον Εύρο με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους που αγοράζουν ακίνητα στα νησιά μας, έχω ολόκληρη λίστα εδώ πώς αγοράζουν. Γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου και της ιερής γης των Ελλήνων? Γιατί είναι εθνικό το έγκλημα. Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγοράζουν ακίνητα στη χώρα συνεισφέρουν και συμβάλλουν στην ακρίβεια των ακινήτων και στην ακρίβεια των ενοικίων. Συνεισφέρουν βέβαια οικονομικά, αλλά δεν φορολογούνται, κύριε Πλεύρη. Αν αγοράσετε σε ένα ακίνητο με 500 χιλιάρικα, θα φορολογηθείτε. Αντικειμενική αξία. Ο Κινέζος, ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός, ο Ισραηλινός που αγοράζει, πληρώνει φόρο? Όχι. Γιατί? Δεν είναι άδικο αυτό? Αλλά είπαμε, το σύστημά σας έχει αμορτισέρ και λέγεται κόμματα φούσκες. Δημοσιογράφος, θέλετε, λέτε, να βγείτε πρώτο κόμμα, σε ένα κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για το βασικό μισθό? Απάντηση, δεν είναι της ώρας να απαντήσω. Αυτό είναι κόμμα καινούριο που θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδας. Πέθανε νησοφή δηλαδή. Άλλο κόμμα, του αμετανόητου Προέδρου που πρόδωσε Μακεδονία, έκοψε μάτι, έκοψε μισθούς, συντάξεις. Θα μας πείτε, κύριε Πλεύρη, εκείνοι οι 8 με το ελικόπτερο Τούρκοι επί Τσίπρα, πού είναι? Εξαφανίστηκαν. Θυμάστε τους 8 με το ελικόπτερο που τους πήραμε σε ένα χώρο έξω της πολυπατικής? Πού είναι αυτοί? Θα μας πείτε? διακτηνίστηκαν, δεν ξέρετε, ντε. Κανείς δεν ξέρει, ο Τσίπρας δεν ξέρει, ο Μητσοτάκης δεν ξέρει, κανένας δεν ξέρει. Πού είναι όλοι αυτοί? Και κλείνοντας, γιατί βλέπω ο χρόνος πιέζει, στις προκλήσεις της Τουρκίας για ΟΣ απαντάει ο Δένδιας διασυρμάτου στον Κικίλια. Του κάνει παράπονα. Εξωτερική πολιτική και άμυνα διασυρμάτου κάνουν μόνο οι ιτημένοι και κυρίως οι φοβισμένοι, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη. Και κύριε Πλεύρη, για όσους λένε ότι ο Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Μπακογιάννη, ή το αφήνει να νοηθεί, να της πω ότι υπάρχει η Αρούμπα, το Κουρακάο και τον Παναέρ που είναι ακριβώς πάνω από τη Βενεζουέλα. Ξέρετε τι είναι αυτά, κύριε? Νησάκια, τα οποία ανήκουν στην Ολλανδία. Και η Ολλανδία έχει στη Βενεζουέλα από πάνω ΑΟΣ και δεν έχουμε εμείς στο Καστελόριζο. Εντάξει, αφήστε τον. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα πω όμως τούτο. Κύριε Υπουργέ, φτιάξατε μια κοινωνία όπου οι ανόητοι και οι πιο θορυβόδοι κάνουν περισσότερο θορύβο από τους εξύπνους. Οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εκρατικούς. Οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους. Αυτή είναι η κοινωνία και το κράτος που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία. Οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, ζουν από το λαό, κάνοντας εκατομμύρια. Και θα σας πω σε λίγο ποιο θα είναι το δίλημα. Αλλά πώς ζείτε εσείς? Θα σας αποδείξω πώς κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης. Διαφημιστική δράση, αγαπητέ μου κύριε Πλεύρη, τρεις δράσεις του κράτους στα περιφερειακά κανάλια. 2 εκατομμύρια το budget. 80 κανάλια. 2 εκατομμύρια για 80 κανάλια. Τα 4 κανάλια της Νέας Δημοκρατίας πήραν το 20% του ποσού. Τα 4 κανάλια που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία πήραν το 20% των 2 εκατομμυρίων, περίπου 300.000 και κάτι. Το ένα είναι του κουμπάρου του Άδωνη, του Αδώνη, του Σπύρου Γεωργιάδη. Το ξέρετε κύριε Πλεύρη, τον κύριο Καλόγυρο. Φίλος σας, εξαίρετος, εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτός μες στο κόλπο. Μες στη μαρμίτα, μες στην πίτα. Δεν κυβερνάτε έτσι Ελλάς κύριε Πλεύρη. Οι άλλοι 75 τι να πούνε, κακομύριδες. Δηλαδή στα 80 κανάλια τα 5 της Νέας Δημοκρατίας πήραν το 20%. Πάρτε τα πρακτικά να τα δείτε. Ορίστε. Κρήτη TV, Ιόνια TV, Βεργίνα TV, αυτή η δική τους. Κύριε Πλεύρη μου, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, το μόνο που δεν μπορώ να πω για σας είναι ότι δεν είστε έτοιμος. Είστε έτοιμος. Αυτό που μπορώ να πω όμως ότι κάνετε την ετοιμότητα αυτή τη στιγμή λάστιχο. Κυρίως με το νομοσχέδιο αυτό. Άλλο σωστή κατεύθυνση και άλλο αποτροπή να μην έρθουν άλλοι στη χώρα μου, να μην αφελληνιστεί η Ελλάς. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι επόμενες λοιπόν εκλογές θα έχουν ένα δίλημα. Τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή επιτυχημένοι. Γι' αυτό οι Έλληνες θα επιλέξουν πετυχημένους. Ελληνική λύση, τη μόνη λύση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 79χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Θεσσαλονίκη καθώς έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα, επιχειρήσαν πάνω από 60 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Φωτιά στο μεταξύ ξέσπασε πριν από λίγο και στην Εύβοια, στον υδροβιότοπο στο Δήμο Δρυφίων Μεσαπίων. Σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην στρατηγική της Μίας Κάλπης επέμεινε ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξή του χθες στον Αντένα, ενώ επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα με το ΠΑΣΟΚ συνεργασίας. Ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο. Υποστήριξε ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Η απόψινή συνέντευξη Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον, αλλά ελεγχόμενος. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξαλλού για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη, σχολίασε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του παρέμεινε αμετανόητος, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστινίος μέλος της Χαμάς που είναι κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Στην Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε καρδιολόγος για φακελάκι από ασθενείς. Κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δωροληψία κατά εξακολούθηση και κατά επάγγελμα και του επιβλήθηκε ποινή 28 μηνών. Κλείνει απόψε στις 11 και για 48 ώρες ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για την κατεδάφιση της γέφυρας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Ρεύστη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή με το κλίμα να επιβαρύνεται περισσότερο από τις αντιφατικές δηλώσεις. Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μιλά ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο παρουσία του αντιπροέδρου J.T. Vance. Διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχει λάβει απόφαση. Στο μεταξύ, τα ιρανικά μέσα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας 14 σημείων. Σε αυτό περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Μεταβολή του καιρού από το μεσημέρι σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Δεν αποκλείεται και η πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με παροδικές βροχές, η πρόσκαιρη καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στο θερμαϊκό από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενής μετά το απόγευμα μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
11: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
12: Ποιος?
11: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
12: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
11: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
11: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
13: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλό μεσημέρι, καλησπέρα, 16 λεπτά μετά τις 12. Βλέπω εδώ το γραφείο ρολόι στο στούντιο του Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε, σας καλωσορίζουμε, η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία, όπως καθημερινά άλλωστε θα είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Έχετε την δυνατότητα να συμμετέχετε στην εκπομπή με μηνυματάκια. Ο γνωστός αγαπημένος τρόπος έχει γίνει συνήθεια, θα έλεγα, μέσω Viber 6907 483 484.

Μαυροχούλα πάμε. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ας προετοιμαστούμε καλύτερα, γιατί όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας θα έχουμε μεταβολή του καιρού από το μεσημέρι, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, για κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια, ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και χαλαζόπτωση σε ορισμένες περιοχές. Θα είναι μια κακοκαιρία εξπρές βέβαια, σύντομο αλλά δυνατό αυτό το κύμα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Σποράδες, Εύβοια, Ήπειρος και Θεσσαλία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο. Όλα αυτά θα σταματήσουν βέβαια το βράδυ τα φαινόμενα, ωστόσο σε Χαλκιδική, Εύβοια και Σποράδες θα συνεχιστεί, θα διατηρηθεί μέχρι και αύριο το πρωί, οπότε από την Κυριακή σε αυτές τις περιοχές θα σημειωθεί, θα υπάρξει βελτίωση. Με το καλημέρα, είχαμε και δύο φωτιές σήμερα στην χώρα μας. Ευτυχώς στην Κερατέα τέθηκε υπό έλεγχο, οριοθετήθηκε συγκεκριμένα η φωτιά. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο, γιατί είναι και η άνεμη δυνατή. Αλλά στην Εύβοια ξέσπασε νέα στο σημείο, στον υδροβιότοπο, στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Και εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ευχόμαστε να έχουμε καλά νέα σύντομα. Καλό μεσημέρι από τις πανέμορφες Πέτσες στην κυρία Ρένα, τους χαιρετισμούς μας. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Ο Βασίλης εδώ μας ακούει καθημερινά από την Θέρμη. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ, Βασίλη. Από Αθήνα σήμερα μας προτρέπεται να κρατήσουμε τα μπούρι. Να είστε καλά. Γεια σου Πασχάλη μου. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλή εκπομπή. Αφού θα κάψουν όλη την Ελλάδα, τότε θα παραλάβουμε το περιβόητο αφρό για την κατάσβεση των δασών. Πόσο θέλουν να μας τρελάνουν οι απατεώνες. Πολιτική μας, κρίμα να καίν τα δάση και την πατρίδα μας, σημειώνει, γράφει ο Δημοσθένης αγανακτισμένος.

Μάλιστα. Κατά τα άλλα, τι έχουμε στον διεθνή χώρο? Ο Τραμπ λέει πάλι βλέπει συμφωνία και μάλιστα πουρνόπουρνο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μέχρι χθες μας μιλούσε για βομβαρδισμού στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Τους ακύρωσε 3 ώρες πριν ξεκινήσουν. Πιστεύω πως κούρασε. Ναι, η Τεχεράνη εννοείται. Λέει δεν είναι τίποτε σίγουρο. Το θέμα είναι ότι ποιος μπορεί πλέον να πάρει αυτές τις δηλώσεις στα σοβαρά. Και προχθές αν δεν κάνω λάθος, είχε ένα άρθρο στο CNN. Ήταν ένα αφιέρωμα στις δεκάδες φορές που ο Τραμπ είπε ότι πλησιάζει μια συμφωνία με το Ιράν, χωρίς κάτι τέτοιο να φαίνεται και να διαψεύδεται ο ίδιος μέσα στις επόμενες ώρες. Συγκεκριμένα από την αρχή του πολέμου, 100 ημέρες συμπληρώθηκαν, 100 και, τουλάχιστον 37 φορές σύμφωνα με το CNN έκανε πίσω μπρος σε δηλώσεις του στα μέσα, σε δημόσιες εμφανίσεις, σε αναρτήσεις του. Αν βάλεις και τον deal στο οποίο αναφέρεται τώρα, άρα πήγαμε στις 38. Βέβαια, χαζός δεν είναι, ούτε Αλτσχάιμερ έχει πάθει. Προφανώς όλα αυτά τα πίσω μπρος εξυπηρετούν τα δικά τους παιχνίδια, τους δικούς τους σκοπούς. Είναι και οι αγορές, είναι τα χρηματιστήρια, είναι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου που ανεβοκατεβαίνουν, είναι όλοι όσοι ποντάρουν σε αυτά. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση τα σκεφτόμαστε όλα.

Μάλιστα, είχαμε και τις αυξήσεις στα επιτόκια, το περιμέναμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποφάσεις, οι συνέπειες μάλλον των αποφάσεων που θα τις νιώσουμε καλά στο πετσί μας μέσα στους επόμενους μήνες. Επηρεάζονται εννοείται άμεσα τα δάνεια, τα κειμενόμενα, με κειμενόμενο επιτόκιο, ενώ αυτοί που είχαν και έχουν σταθερά επιτόκια, οι δόσεις τους θα παραμείνουν ως έχουν. Μια διχασμένη προσωπικότητα μου γράφεται για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ήρεμο και καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται η Ελισάβετ. Να σε καλά, αγαπημένη μου. Ο περιφερειακός κλείνει από σήμερα το βράδυ, από απόψε στις 11 για 48 ώρες γκρεμίζουν εκεί την γέφυρα στο πανόραμα, οπότε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στον K11 Πηλέας πανοράματος, σε εκείνον τον κόμβο, σε εκείνο το ύψος, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μέσω εναλλακτικών διαδρομών θα εκτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Το νου σας, για να μην τα

Και μιλώντας για ταλαιπωρία, αναρωτιόμουν προχθές, γιατί αναγκαστικά πήγα από τον περιφερειακό. Ήμουν στο 20 λεπτό στο περίμενε. Ξέρεις τι αναρωτιόμουν, Γιώργο? Οι οδηγοί, κυρίως τις πρωινές ώρες, ώρες αιχμής, μεσημέρι, καλά συμβαίνουν και τα απρόπτα, που έχουμε κάποιο τροχαίο και βλέπουμε ουρές χιλιόμετρων για ώρες, δοκιμάζονται τα νεύρα των οδηγών. Συνηθίζεται αυτό? Δηλαδή ξεκινάς για τη δουλειά σου και ξέρεις ότι θα είσαι μποτιλιαρισμένος το λιγότερο 25 λεπτά, εάν τύχει κάτι μπορεί και μία ώρα. Μπορείς να το συνηθίσεις αυτό? Δεν ξέρω πραγματικά. Και είναι και οι θερμοκρασίες που ανεβαίνουν την ώρα που ένας στους δύο, όχι μόνο στα αυτοκίνητα, και στα σπίτια, κλείνουν για λόγους οικονομίας το κλιματιστικό. Να δούμε τι θα γίνει και φέτος το καλοκαίρι, οπότε και θα ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν περισσότεροι τον περιφερειακό για ένα μπάνιο προς τις ακτές της Χαλκιδικής.

τον Μητσοτάκη μιλάς, Μαρία? Δεν ξέρω, πάντως έκανε και πρόβλεψη, αν δεν κάνω λάθος. Εκλογές, λέει, με φουτεράκι. Ναι, απαλό από ό,τι φαίνεται. Ούτε πουλόβερ είπε, ούτε μαγιό. Ναι, είχαμε και την συνέντευξη στον Αντένα. Θα τα πούμε στη συνέχεια τι μας είπε ο πολυχρονεμένος μας περιφερειακός ΙΟΚ, μετρό ΙΟΚ, λεωφορείο ΙΟΚ, μη ευτυχισμένη πόλη η Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονικής βεβαίως, Πασχάλη μου. (6) 9 0 7 4 83 4 84, μέσω Viper, δωρεάν τα μηνύματάκια σας. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom. Προσέξτε, κρατήστε το, έχουμε νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε φοιτητής, εάν τα παιδιά σας σπουδάζουν, τα εγγόνια σας, εάν μένει στο σπίτι σας κάποιος, εν πάση περιπτώσει, φοιτητής, ένας νέος που κάνει το μεταπτυχιακό του και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει τώρα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη. Οπότε κάντε τους υπολογισμούς σας, τους προγραμματισμούς σας, απευθυνθείτε σε κάθε περίπτωση στην Vulcom, που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε, μην χάνετε χρόνο, στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Μάλιστα, και είχαμε ακόμη έναν γιατρό καρδιολόγο όσον αφορά στην ιδιότητα, φυλάκιση 28 μηνών αλλά με αναστολή, γιατί άλλο, για τα γνωστά φακελάκια. Επικαλούνταν την ιδιότητα του πανεπιστημιακού, οπότε έβαζε στην τσέπη φακελάκια από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις που διεξάγονταν σε δημόσιο νοσοκομείο. Για το διάστημα 2018 έως το 2020. Καταδικάστηκε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο για 9 περιπτώσεις δωροληψίας. Και τα χρήματα που εισέπρατε ξεκινούσαν από 100 ευρώ, 100 έως 5.000. Καθόλου άσχημα. Εννοείται πως απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του στο πανεπιστήμιο όταν ξεκίνησε η ποινική έρευνα. Ο ίδιος αρνούνταν τις κατηγορίες του. Είναι σκευωρία, είναι συνάδελφοι με τους οποίους έχουμε προσωπικές κόντρες, είπε. Ωστόσο φαίνεται πως δεν πέρασε. Δυστυχώς δεν αφορά στο σύνολο των ιατρών. Είναι ένα πολύ δυσάρεστο κομμάτι, έτσι, που πονά την ελληνική κοινωνία, το οποίο βεβαίως για το οποίο έχουμε, το έχω ξαναπεί, μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εμείς. Εννοείται πως θα πρέπει να τα καταγγέλουμε τέτοια περιστατικά. Μόνον έτσι θα σταματήσει όλη αυτή η ιστορία. Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Αλλά δυστυχώς είναι και η στιγμή κατά πόσο σε βρίσκουν ευάλωτο και το πόσο σημαντικό κρίνει ο καθένας μας. Κοιτάξτε, είναι όλη αυτή η ιστορία του περίμενε. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δεν είναι ότι θα σε αντιμετωπίσουν διαφορετικά στο χειρουργείο. Το θέμα είναι ότι θα παρακάμψεις την ουρά, τη σειρά. Είναι ο γνωστός τρόπος για να ζήσεις, να επιβιώσεις αυτήν την χώρα. Από την άλλη όμως, όλο αυτό συνεχίζεται, το συνεχίζουμε εμείς οι ίδιοι, οπότε δεν φαίνεται πως θα τελειώσει. Και τι έλεγε η κυρία Παγώνη, όχι, δεν γίνονται αυτά τα περιστατικά, τη θυμάμαι παλαιότερα, έτσι, χρόνια που τοποθετούνταν και φώναζε, που τα είδατε, που τα ακούσατε όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση, εννοείται, το λέμε κάθε φορά, δεν στοχοποιούμε τους γιατρούς, δεν τσουβαλιάζουμε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο, όπως συμβαίνει και στους γιατρούς. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε ανθρώπους της δικαιοσύνης, της δημοσιογραφίας, στο δημόσιο. Βλέπε πολυοδομίες, άλλο σκάνδαλο αυτό, που να δούμε πότε θα ησυχάσουμε σε αυτή τη χώρα από τα σκάνδαλα. Σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας, κόβεις ένα, 10 βγαίνουν.

Αλλά σύμφωνα με όλα όσα ακούσαμε χθες κατά την διάρκεια της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Αντένα, σε αυτήν τη χώρα όλα καλά, Γιώργο. Πάμε σε διαφημίσεις για να το πιάσουμε μετά. Θέλω να έχω χρόνο στη διάθεσή μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω,
5: το κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: δημογράφης για συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Για άλλη μια φορά ζήσαμε τον ανακαλυσμό της πολιτικής εξουσίας και της εξουσίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Καλησπέρα, Δέσποινα από Αθήνα. Ο Χρήστος, τι είναι αυτός ο Μητσοτάκης, ο αμετανόητος με το ζόρι στην καρέκλα, φιλότιμο καθόλου, βρε παιδί μου. Όπως είπα και πριν, ούτε λίγο ούτε πολύ γύριζε γύρω από το αφήγημα της σταθερότητας, πυλώνας ο ίδιος εννοείται, και επί της ουσίας απέφυγε να απαντήσει σε πολλά θέματα, ή μάλλον απάντησε αλλά νομίζω πως δεν έπεισε κανέναν. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο, με το σημαντικότερο, με την ακρίβεια που έχει γονατίσει τους Έλληνες, που έχει τσακίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Για την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης εντός εισαγωγικών το έχει ο πόλεμος, το έχουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είναι έτσι? Ή έχουμε κι εμείς εδώ κάτι κάνει στραβά, να το πω απλά? Διότι, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είδα το πρωί ότι είμαστε η τρίτη χώρα σε πληθωρισμό στην Ευρώπη, με 5% το Μάιο, και ακολουθεί η τέταρτη η Ισπανία με 3,6%.
2: Καταρχάς,
1: θέλω να πω,
2: κύριε Χατζηνικολάου,
1: φαίνεται ότι είναι πιο φουσκωμένος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα.
2: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι όχι ο πληθωρισμός, αλλά η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία, η συνολική αύξηση των τιμών από το 2021 και μετά, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική, αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιέζει πραγματικά πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Ειδικά τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο νίκη, συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να έχουν παιδιά τα οποία τα προετοιμάζουν με φροντιστήρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχω πλήρη αίσθηση ότι σήμερα υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο τα βγάζει πέρα δύσκολα. Άρα ξεκινάμε με τη διαπίστωση ότι αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αναφερθήκατε στα
1: πρόβλημα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το πρώτο πρόβλημα.
2: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις χώρες στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά εμείς ας συζητήσουμε τα του οίκου μας, γιατί προφανώς οι Έλληνες ενδιαφέρονται για αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα. Όμως θα πρέπει να δεχτούμε, και αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείτε, ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιο.
1: Σε εμάς λίγο παραπάνω. Αυτό,
2: ναι,
1: αυτό
2: γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένα σημαντικό αιμοδότης του κρατικού προϋπολογισμού.

Να υπενθυμίσουμε εμείς τον Πρωθυπουργό πως σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα και όχι, πως το είπε, ένα κομμάτι της κοινωνίας, όχι. Δεν είναι 2-3 στους 10 που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, κύριε Μητσοτάκη. Και φυσικά δεν αρκεί η παραδοχή ότι η φορολογία στα καύσιμα τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις. Το θέμα είναι εσείς τι κάνετε για αυτό, γιατί πεισματικά αρνείστε, κύριε Πρωθυπουργέ, να μειώσετε ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή είναι πραγματικά τρελό να ακούς τον Πρωθυπουργό να παραδέχεται το πρόβλημα, αλλά σε μια προσπάθεια να μας τρελάνει εντελώς, να μην κάνει τίποτε. Θα μπορούσε να πει ότι ναι, βρίσκεται στα σκαριά ένα μέτρο και να μην το δούμε ποτέ, που δεν θα το δούμε, εννοείται, αλλά πες κάτι. Ναι, το να μας αναφέρεις ότι αυτή είναι η κατάσταση, κοιτάξτε και παραδίπλα που δεν είναι το ίδιο, δεν το συζητώ, να το πηγαίνετε από

0: από εκεί, στο αφήγημα περί αύξησης του κατώτατου μισθού για επιδόματα, με τον πληθωρισμό στο 5%, που δείχνει, που σημαίνει ότι όποιες αυξήσεις έχουν εξανεμιστεί, νομίζω πως τα λόγια στερεύουν. Κόσμος βλέπουν τα νοικοκυριά στο σούπερ μάρκετ, δεν τολμούν να ψωνίσουν τα απαραίτητα, οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν και ο Πρωθυπουργός μπαίνει στις διαπιστώσεις του, και φυσικά το ξεκαθάρισε, δεν πρόκειται, λέει, να επαναφέρουμε 13ο μισθό, έτσι κι αλλιώς έχουμε καλύψει το κενό αυτό με αυξήσεις που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Εννοείται πώς να αναφέρθηκε στις δυσκολίες, πώς να αναφερθεί στις δυσκολίες του απλού εργαζόμενου, του υπαλλήλου. Το θέμα είναι ότι το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί για τις αυξήσεις των Μητροπολιτών. Ήταν, λέει, αίτημα της Εκκλησίας, οπότε ήρθε η ώρα, κρίναμε πως τώρα ήταν το σωστό timing και έπρεπε να το ικανοποιήσουμε, μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Για τους ιερείς βέβαια και τους απλούς κληρικούς που με 700 ευρώ, με 1000 ευρώ μεικτά τα βγάζουν πέρα, ούτε λόγος. Εκεί δεν θα μπορούσαν να δοθούν κάποιες έστω μικρές αυξήσεις. Οι γιατροί, λέει, έχουν πάρει αυξήσεις, οι στρατιωτικοί, το μεταξύ, αν θέλετε μπείτε και στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr να δείτε τι γίνεται με τους στρατιωτικούς. Μέχρι και το συσίτιο κόβουν σε ΟΗ και σε πληρώματα πλοίων. Θα τα πούμε και με τον κύριο Μεθενίδη από εβδομάδα, δεν είχαμε τον ανάλογο χρόνο σήμερα. Είναι πραγματικά τρελά όλα όσα συμβαίνουν και έπειτα μας μιλά ο Πρωθυπουργός για σταθερότητα, για άνοδο. Μεγάλη προσοχή χρειάζονται στα δημοσιονομικά, να μην γυρίσουμε πίσω, αυτό πάντα μας το υπενθυμίζει. Βέβαια η κουβέντα πήγε και αλλού, πήγε στο έγκλημα των Τεμπών, πήγε στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, στις υποκλοπές. Για υποκλοπές έχουμε ένα ηχητικό, Γιώργο, ας τα ακούσουμε.
1: Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
2: Γιατί δεν είναι στο...
1: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
2: Κύριε Χατζηδάκη, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας, και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους, και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά, και η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό με τα...
1: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
2: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είμαι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έχω διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν πολιτικό σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα διερευνά η δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω στο θέμα αυτό.
1: Έρχομαι...
0: Μάλιστα, για τις υποκλοπές, λοιπόν, βλέπε δικαιοσύνη. Εκεί παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός. Από τη στιγμή που η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν σχολιάζω το θέμα. Εννοείται ούτε κουβέντα ούτε λόγος για συνεργασία μεταξύ ΕΕΠ και της εταιρείας για το Predator του Ντίλιαν. Και βέβαια όχι μόνο για τις υποκλοπές, όπως είπα νωρίτερα, και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα Τέμπη, τα κουκουλώματα τα βαφτίζουμε με τα ρυθμίσεις, μιλά πάντα όπως και χθες για παθογένειες χρόνιες του κράτους. Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε να αναλαμβάνει και ο ίδιος κάποια ευθύνη για τόσα σκάνδαλα που ταλανίζουν την χώρα μας. Ένα άγχος, μια αγωνία βέβαια και ένα παράπονο για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ, λέει, να το διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Ναι, δεν είναι Νικόλα γαλάζια τα σκάνδαλα. Η κυβέρνηση η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, άλλωστε σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι μια κυβέρνηση που τα αποκαλύπτει, που τα αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα. Μα δεν είστε αντιπολίτευση, κύριε πρωθυπουργέ. Επί των ημερών σας όλα αυτά τα σκάνδαλα υπενθυμίζουμε. Δεν κυβερνάτε από χθες τη χώρα. Τίποτα, σε λίγες, σε γενικές γραμμές, καμία ευθύνη για οτιδήποτε στραβό συμβαίνει στην χώρα μας. Υπερασπίζεται το αφήγημα ότι η Ελλάδα προχωρά παρά τα προβλήματα και τα εθνικά, ναι, αυτό με τα ήρεμα νερά, Θεέ μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακούστε, είτε έχει να κάνει με την Τουρκία, με τα εθνικά μας, είτε με την οικονομία, είτε με τα προβλήματα τα καθημερινά που ταλανίζουν τον Έλληνα, η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, στο τιμόνι μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και ένα καλύτερο μέλλον για το λαό. Αλλά υπενθυμίζουμε πως σε κάθε περίπτωση αυτός ο λαός, κύριε Πρωθυπουργέ μας, είναι που θα κρίνει, γιατί βλέπει, βιώνει καθημερινά για χρόνια όλα όσα γίνονται, οπότε θα αποφασίσει όταν θα έρθει η ώρα. Αν, όπως λέτε εσείς, είναι το 27, το 27. Αν έρθουν νωρίτερα οι εκλογές, τότε νομίζω πως θα δοθεί η απάντηση. Από το λαό, την νοημοσύνη του οποίου προσπαθείτε να υποτιμάτε καθημερινά. Δεν ξέρω, δεν είδα πόσα θέλει να μας τρελάνει, μου γράφετε. Ναι. Έχει αποσιοποιητικά, Χρήστο. Τι να πω, ναι, με το ζόρι εκεί. Δεν ξεκολλάμε. Και δεν έχουμε δει τίποτε. Έρχονται και άλλα, μου γράφετε. Τι άλλο θα δούμε? Πραγματικά δεν ξέρω πώς να καταλάβει το παιδί. Δεν έκανε φτωχός. Μα το έχει δηλώσει 405 ότι δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί με έναν μέσο μικρό μισθό. Δεν θα μπορούσε να ζήσει. Και όχι μόνο ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, όλοι αυτοί που βγαίνουν με θράσος και μας κουνούν το δάχτυλο. Άδωνης Γεωργιάδης, Γκρίνια, Μύρλα, υπέροχη χώρα, φάτε ήλιο, σου λέει. Ειλικρινά, να τον πάμε τον κύριο Γεωργιάδη εδώ, Χαλκιδική, έχουμε υπέροχες παραλίες, θάλασσες, ήλιο. Στην καλύτερη παραλία να το πάμε και να του δώσουμε και μια ξαπλώστρα, μην πιαστική η μέση του, και να του πούμε μείνε εδώ χωρίς χρήματα. Πώς θα του φανεί? Εύχομαι η ζωή να τους ανταμείψει με την ίδια στοργή και αγάπη που προσφέρουν αυτοί στο λαό, γράφει η Θάλια. Να σε καλά, Θάλια. Ναι, μας είχε προετοιμάσει, μας είχε πει στο κυριακάτικο μάζεμα που κάνει, ήταν ότι έρχεται και το εις δηλώσεις του. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ότι δρομολογούνται οι διαδικασίες, έρχεται και το σπίτι μου 3, μας είχε πει, λες και τα προγράμματα το 1 και το 2 στέφθηκαν με επιτυχία. Είναι πραγματικά... Ναι, θέλει θράσος. Θέλει θράσος να βγαίνεις και να λες αυτά τα πράγματα όταν σπίτι, κατοικία με το σπίτι μου, δύο δεν βρήκαν η μισή, το 55% των δικαιούχων, γιατί οι τιμές είναι υψηλές. Άλλα σπίτια ήταν ακατάλληλα. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν γενικότερα σπίτια. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δόθηκε και παράταση και έρχεται, σου λέει, και το 3. Ποιο 3? Ας σταθούμε λιγάκι, να δούμε λίγο τα θέματα. Τι έγινε, γιατί δεν μπορούν να... ενώ υπάρχουν άνθρωποι που δικαιούνται να βρουν σπίτι. Αλλά δεν. Έχουμε παράταση, πάμε και σ' άλλα. Ναι, αλλάζουμε και θερμοσύμφωνα σύντομα από ό,τι διαβάζω. Το άλλο με τις ηλεκτρικές συσκευές εκείνο κόλλησε. Πάει, τελείωσε. Θα αλλάζαμε έξυπνες συσκευές και κλιματιστικά και κουζίνες. Ξεκίνησε ένας κύκλος. Στο περίμενε εδώ και 2 χρόνια. Αν αναρωτιέστε, δεν φαίνεται φως στο τούνελ.

Μάλιστα, πρόβλημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έσπασε αγωγός αποχέτευσης. Έχει κλείσει και ο δρόμος, οπότε κλειστός και ο δρόμος, χωρίς νερό. Οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή, στην Ολυμπιάδος, σε εξέλιξη οι εργασίες, αλλά θα κάνετε υπομονή. Μετά τις 2 αναμένεται να αποκατασταθεί η βλάβη, αν όλα πάνε καλά. Είπαμε τις υπομονής εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είπαμε για τον περιφερειακό, κλείνει, γκρεμίζουν την γέφυρα εκεί πανοράματος μετά τις 11 και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Θα έχουμε εκτροπή των αυτοκινήτων από άλλα σημεία. Επίσης, το νου σας, αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά τον καιρό. Θα επηρεαστούν αρκετές περιοχές της χώρας με έντονα φαινόμενα. Θα είναι γρήγορη σε διάρκεια η κακοκαιρία, ωστόσο έντονη. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας είμαστε προσεκτικοί. Και φυσικά ευχόμαστε, γιατί αναμένεται και χαλαζόπτωση σε ορισμένες περιοχές, το μυαλό μας πηγαίνει στους παραγωγούς, δενδροκαλλιεργητές. Ελπίζουμε να μην δημιουργήσουν προβλήματα αυτά τα φαινόμενα, γιατί θα είναι πλήγμα και για τους ίδιους αλλά και για τους καταναλωτές, εμάς. Δύο-τρία μηνυματάκια στην εκπνοή της εκπομπής. Η φιλιό μας γράφει: ο Πρωθυπουργός λέει ότι για την ακρίβεια φταίει η πανδημία, η πόλεμη, μα αυτός κυβερνούσε και στην πανδημία και τώρα με τους πολέμους που στέλνει χρήματα στην Ουκρανία, όπως και ότι επηρεάζει όλη την Ευρώπη η ακρίβεια. Ναι, αλλά η Ελλάδα βγήκε πρώτη στη Eurostat στην ακρίβεια. Και τι κάνει γι' αυτό? Λέει ότι φταίνε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πάντα φταίνε οι άλλοι, φιλιό μου, είπαμε. Αποποίηση ευθυνών. Εδώ με τις παλέτες ο καιρός συννεφιασμένος έρχεται μπουρίνη σε ποια περιοχή? Ανατολική Θεσσαλονίκη ή Δυτική, να προετοιμαζόμαστε. Στην Κατερίνα τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά. Ανατολικά της Θεσσαλονίκης, ναι, ξεκινά λοιπόν. Έρχεται καταιγίδα από ό,τι φαίνεται. Μαζεύτηκαν τα σύννεφα. Εγώ πάντως θα σας ευχηθώ να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, αν ο καιρός είναι καλός, που έτσι μας λένε οι μετεωρολόγοι, μας ενημερώνουν, να περάσετε και όμορφα, γιατί όχι, να επισκεφτείτε και κάποια κοντινή παραλία. Απαγορευτικές οι μακρινές με τα καύσιμα στα ύψη. Από τον Γιώργο Δαμιανίδη, τη Δέσποινα Βοτίτση, καλό μεσημέρι, πολλά πολλά φιλιά. Έρχεται κόντρα στο σύστημα και σήμερα ο Γρηγόρης Σερέτης. Γεια σας, αγαπημένοι μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: είμαστε μια θλιμμένη γενιά που ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που παρουσιάζει τα πάντα διαφορετικά για τα μάτια των τρίτων. Είμαστε μια θλιμμένη γενιά που προσπαθεί να αποδεχθεί όλα αυτά που συμβαίνουν με λάθος τρόπο. Και επειδή μαθαίνω ότι πλέον έχετε κάνει μόδα τα ψυχοφάρμακα και επειδή μαθαίνω ότι κανένας δεν σας έχει εξηγήσει τι ακριβώς κάνουν τα ηρεμιστικά, τα ναρκωτικά και όλες αυτές οι ουσίες στις οποίες έχετε πέσει με τα μούτρα, θεωρώ το ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η πνευματική αφύπνιση. Τι πάει να πει πνευματική αφύπνιση, γιατί μου την πέσανε πάλι κάτι ανεγκέφαλοι, κάτι ανώριμοι, κάτι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλλιεργήσει τον εαυτό τους και δεν νιώθουν καλά με αυτό και προσπαθούν να υποτιμήσουν όλους τους άλλους για να ανεβάσουν το ηθικό τους ή την αυτοπεποίθησή τους. Πνευματική αφύπνιση σημαίνει ξυπνάω μέσα μου το πνεύμα. Ξυπνάω μέσα μου τη ψυχή μου. Ξυπνάω μέσα μου τη σκέψη, το νου και γίνομαι διανοούμενος. Σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου και να σταματήσεις να τρως ό,τι σου πλασάρουνε. Είτε αυτό είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτές είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτά είναι χάπια, ψυχοφάρμακα, είτε αυτά είναι καρκινογόνα τρόφιμα, είτε είναι ό,τι είναι. Η λέξη, η φράση κόντρα στο σύστημα δεν είναι απλά ένα όνομα εκπομπής. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή έχει κάνει και τη διαφορά. Δεν είναι απλά μια εκπομπή ραδιοφωνική όλο αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, γιατί στα ελληνικά κάνουμε τις εκπομπές. Μακάρι να μπορούσαμε και να τις μεταφράσουμε για να τις ακούνε και στο εξωτερικό. Επιτυχία θα είχε. Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε, να βοηθήσουμε τους μπερδεμένους. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα θύματα τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τους κοροϊδεύουν. Και να σας πω από πού καταλαβαίνω το ότι αυτό το κοινωνικό έργο πιάνει τόπο. Γιατί με μπερδεύετε. Με μπερδεύετε με δημοσιογραφίσκους, με μπερδεύετε με άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με μπερδεύετε με εκδότες, με τηλεπαρουσιαστές, με πολιτικούς. Δεν έχω καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχω από όλους αυτούς. Και κατανοώ το ότι το κοινωνικό έργο που παράγουμε πιάνει τόπο όταν βλέπω κάτι τυπάκια που μέχρι χθες υποστηρίζανε φανατικά τις κομματικές νεολαίες να χρησιμοποιούν τις δικές μας φράσεις. Κατανοώ το ότι ακούνε την εκπομπή και αφυπνίζονται μικροί, μεγάλοι, παππούδες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όταν τους ακούω να χρησιμοποιούν το δικό μας λεξιλόγιο. Όταν τους ακούω να υιοθετούν τις δικές μας απόψεις. Όταν τους ακούω να μην παραδέχονται ότι ο Γρηγόρης και άλλοι 10 που λένε την αλήθεια είναι οι μόνοι που στάθηκαν όρθιοι απέναντι σε αυτό το σύστημα που εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Προσπαθούν να μας χώσουν σε καλούπια, με έχουνε τρελάνει. Όχι αναρχικός είσαι, όχι χρυσαυγίτης είσαι, όχι το ένα είσαι, όχι το άλλο είσαι, όχι ιδεολογία αυτή, όχι ιδεολογία εκείνη. Έχουνε στο μυαλό τους 10 πρότυπα και πρέπει κάπου να ανήκεις. Και όταν δεν βρούνε κάτι να πούνε για εσένα, γιατί τους ενοχλεί η αλήθεια, θα ανακαλύψουνε μόνοι τους σενάρια για να σε βρίσουνε. Λοιπόν, ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε αστροναύτης είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη ζωή με ρεαλισμό. Κοιτάω ευθεία, παρακολουθώ, παρατηρώ και βλέπω τι συμβαίνει. Δεν επιτρέπω σε κανένα να παρεμβάλλει τη σκέψη μου. Σας πειράζει αυτό το πράγμα? Βλέπω ευθεία και κρίνω. Και δεν ακούω κανέναν, ούτε πιστεύω ανθρώπους που δεν γνωρίζω. πιστεύω μόνο ανθρώπους που με έχουν κοιτάξει στα μάτια, που με έχουν σφίξει το χέρι και που έχουν αποδείξει με πράξεις ότι είναι ντόμπροι. Με πράξεις κερδίζεις την εμπιστοσύνη του Γρηγόρη, όχι με λόγια. Πάρα πολλές φορές έχω πέσει θύμα. Πάρα πολλές φορές έχω πιστέψει σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά βγήκανε σκάρτη. Και η ζωή είναι έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις για κανέναν το χέρι σου στη φωτιά. Και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Μόνο για τον εαυτό μου. Για μένα καίγομαι και ολόκληρος. Και δεν είμαι παρτάκιας. Φυσικά και για άλλα πρόσωπα της οικογένειάς μου καίγομαι ολόκληρος. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλά φίδια. Υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Συμφεροντολόγοι οι οποίοι φοράνε μάσκα. Μην εμπιστεύεστε τυφλά. Μην πέφτετε με τα μούτρα στον καθένα που βγαίνει και σας λέει ότι θέλει να σας βοηθήσει γιατί σας αγαπάει. Χθες προχθές πού ήτανε? Τόσα χρόνια πού ήτανε? Τι έχουνε κάνει για εσάς? Τίποτα δεν έχουνε κάνει για εσάς. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να βρείτε κάποια λύση για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Και εγώ αυτό αναζητώ. Και έχω βρει σε πολλά θέματα λύσεις και δυστυχώς αυτοί οι παράνομοι, οι παρακρατικοί που θέλουν να χρησιμοποιούν κάποια παραθυράκια που επιτρέπει η κυβέρνηση και το κράτος, είναι μαζί. Και μπορούν και συντηρούν μία παράλογη κατάσταση. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε ευθέως, ναι, θα σας πω εκεί πέρα έξω επικρατεί η παράνοια. Επικρατεί η παράνοια. Και μπορώ να το αναλύσω για διάφορα ζητήματα. Εμένα η πολεοδομία, για παράδειγμα, δεν θα μου επιτρέψει σε ένα αγροτεμάχιο το οποίο είναι δύο στρέμματα να χτίσω ένα σπίτι. Γνωρίζετε εσείς το ότι αν κάποιος αγοράσει με δάνειο ένα χωράφι πάνω στο βουνό, πάει χτίσει παράνομα ένα σπίτι και τελικά η τράπεζα του κάνει κατάσχηση, αυτό το σπίτι νομιμοποιείται? Μετά την κατάσχεση το σπίτι νομιμοποιείται από την τράπεζα και η τράπεζα έχει ένα νομιμοποιημένο σπίτι πάνω στο βουνό σε ένα αγροτεμάχιο που ποτέ δεν θα έβγαζε άδεια. Θεωρείτε ότι είναι λογικό? Πώς έκτισε το σπίτι του ο Βενιζέλος στη Σκόπελο? Πώς έκτισαν τα σπίτια τους μέσα στα δάση? Πώς χτίστηκαν ξενοδοχεία που διαχειρίζονται ξένοι στη Θάσο, σε κολπάκια που έχει αρχαία? Έχω κάνει 15 ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ισότητα. Δεν υπάρχει το δίκαιο. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει, είστε βαθιά γελασμένοι. Μπορεί εσείς να τρέχετε να πληρώνετε φόρους, ένφια, τέλη κυκλοφορίας και ό,τι άλλο έχουν βάλει πάνω στο κεφάλι μας για να συλλέγουν στα κρατικά ταμεία τα λεφτά μας. Και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι είναι καταχρεωμένοι χρόνια και στην τελική ένας υπουργός τους διαγράφει τα χρέη. Ή ένας σύζυγος υπουργού. Ή ένας υπάλληλος κρατικός. Το βρίσκετε δίκαιο? Σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη? Αν θέλετε μπορείτε να τσεκάρετε το πώς χτίζουν κάποιοι βίλες στη Χαλκιδική που παίρνουν επιδότηση ΕΣΠΑ 80%. 80% επιδότηση ΕΣΠΑ. 80% επιδότηση. Δηλαδή μάγκα, αν βάλεις ένα εκατομμύριο, αν φτιάξεις, συγγνώμη, βίλες ένα εκατομμύριο, εσύ θα βάλεις 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα πάρεις από το ΕΣΠΑ. 80%. Έχετε πάρει εσείς ποτέ τέτοια επιδότηση? Ή αν κάνετε τα χαρτιά σας, τι πιστεύετε ότι θα πάρετε? Ξυπνήστε! Αυτό το πολιτικό σύστημα υπάρχει για να σας εκμεταλλεύετε. Θέλουνε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Εγώ τα φωνάζω. Κανένας δεν τα ακούει. Κανένας δεν τα ακούει. Επίσης υπάρχουν ατζέντες. Ατζέντες θεμάτων που σας παρουσιάζουν συγκεκριμένα θέματα και δεν σας παρουσιάζουν αυτά που πρέπει. Υπάρχουν ατζέντες της παγκοσμιοποίησης και διάφορων ομίλων οι οποίοι επενδύουν. Και υπάρχουν και τα επενδυτικά ταμεία, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Υπάρχουν και διοικητές της ΕΕΠ οι οποίοι εκπροσωπούν επενδυτικά ταμεία. Και κάπως έτσι, εφόσον ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μας λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, θα ακούσουμε και ένα ηχητικό από τη συνέντευξή του. Η χώρα έχει βγει στον τάκο. Τι είστε, Άραβες είστε, Τούρκοι είστε, Βούλγαροι είστε, Γερμανοί είστε, Αμερικανοί είστε, Ισραηλινοί είστε, ό,τι κι αν είστε. Ελάτε, ξεπουλάμε. Είναι σαν αυτές τις ταμπέλες που βγάζουν σε κάποια μαγαζιά, αυτούς τους μουσαμάδες που γράφει πάνω, είναι η τελευταία εβδομάδα που λειτουργούμε, ξεπουλάμε. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Ξεπουλάει τα πάντα. Και ξέρετε γιατί ξεπουλάει τα πάντα? Γιατί είναι ο μεσίτης της Ελλάδας. Είναι ο μεσίτης της Ελλάδας και αυτός και το παρεάκι του. Ποιοι βγάζουν λεφτά ως διαμεσολαβητές όταν πουλάνε κάτι? Οι μεσίτες. Δεν έχετε κυβέρνηση, έχετε μεσίτες. Έχετε διαχειριστές οικονομίας. Έχετε αυτούς που έχουν δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες. Έχετε αυτούς που βγάζουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Δεν είναι τυχαίοι. Δεν έχουν όλοι οι εταιρείες που να κάνουν τζίρο κάθε χρόνο 25 εκατομμύρια. Και πρέπει να έχουν συγκεκριμένα καταστήματα για να μπορούν να αναλάβουν όλα τα κυλκεία στους αρχαιολογικούς χώρους. Συνονόματε. Πήρες όλα τα κυλκεία στους αρχαιολογικούς χώρους. Πετάξαν τις οικογένειες έξω που τα τρέχαν τόσα χρόνια. Γιατί? Για το franchise. Γιατί? Γιατί η CVC Capital Partners θέλει να έχει κέρδη. Γιατί? Γιατί ακόμα και αυτές οι κυβερνήσεις έχουν αλυσβερίσει με τις τραπεζικές, με τις συστημικές τράπεζες. Και επιτρέπουν και ανέχονται. Σε αυτούς επιτρέπουν και ανέχονται. Σε εσάς επιτρέπουνε? Σε εσάς ανέχονται? Δεν ανέχονται. Δεν επιτρέπουνε. Εκεί είναι σκληροί. Εκεί υπάρχει νόμος. Για κάποιους υπάρχει νόμος, για άλλους δεν υπάρχει νόμος. Κάποιος θα μου έλεγε, Γρηγόρη, τι ασχολείσαι? Κάνε τη ζωή σου, ρε άνθρωπε. Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο. Δεν με ρωτάει όμως κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 80 χρονών να ψάχνει τα σκουπίδια? Δεν με ρωτάει κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να ψάχνει φαγητό στα σκουπίδια? Φαγητό στα σκουπίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανότατα δουλεύει 35 χρόνια, περιμένει να βγει στη σύνταξη και περισσότερα, μπορεί να κολλούσε και βαρέα ανθυγινά, και τον έχουν αυτοί οι άεργοι κυφίνες, αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, να ζει με 400, 600 και 700 ευρώ. Περικοπές στις περικοπές. Σαμαράδες, Καραμαλίδες, Τσίπρες, Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πόσοι. Κάτι συστημικά κόμματα που χρωστάνε δισεκατομμύρια, θα έλεγα εγώ, όχι εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια μας χρωστάνε, γιατί αν τα βάλουμε κάτω πόσα χρόνια κυβερνάνε και πόσα λεφτά έχουν φάει, δεν είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι. Πολιτικοί οι οποίοι δεν κατέθεταν πόθεν αίσθηση για πόσα χρόνια. Πολιτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την νομοθετική εξουσία και περνάνε τροπολογίες και ρυθμίσεις για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουν. Ήρθε κανένας ποτέ να σας ρωτήσει αν είστε καλά? Ήρθε ποτέ κανένας να σας ρωτήσει τι προβλήματα έχετε? Μόνο πριν τις εκλογές. Σωστά? Πριν τις εκλογές τρέχουνε όλοι. Και υπάρχουν και αυτά τα πρόσωπα οι οποίοι είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση σταθερά, κοντά σε όλους αυτούς τους βουλευτές και υπουργούς που κοροϊδεύουν τον κόσμο, αγωνίζονται. Διάφορα πρόσωπα που μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά είναι υποκριτές, για να σας πουλήσουν εσάς φούμαρα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, φίλοι μου, δεν σας πουλάνε τα φούμαρα χωρίς να γνωρίζουν. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Και ξέρετε γιατί το κάνουν? Γιατί αν κάποιος είναι αντιδήμαρχος, παίρνει 2,5 χιλιάρικα το μήνα. Γιατί κάποιος που θα αναλάβει μια εργολαβία, που έχει συμφωνήσει με κάποιον υποψήφιο δήμαρχο, ξέρει ότι θα βγάλει λεφτά και στηρίζει τον δήμαρχο. Δεν υπάρχει η άποψη, δεν υπάρχει η εγγύηση, δεν υπάρχει καν η ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Μιλάμε λοιπόν για σπήρες, μιλάμε λοιπόν για συμμορίες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση? Όταν πολλοί άνθρωποι μαζεύονται, οργανώνονται για να διαπράξουν ένα έγκλημα. Πώς σας ακούγεται εσάς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, μετά από όλα αυτά που έχετε δει? Μιλάμε ή δεν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση? Είναι ή δεν είναι? Και ποιοι τελικά συμμετέχουν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση ή σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις ξεχωριστά? Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν? Ποιοι καθορίζουν? Ποιοι δίνουν εντολές? Ποιοι αναλαμβάνουν την εξουσία? Ποιοι ανεβαίνουν και πώς ανεβαίνουν στην ιεραρχία? Είχαμε χθες εδώ έναν δικηγόρο ο οποίος μας εξήγησε πάρα πολύ σωστά το ότι στην πυραμίδα της δικαστικής εξουσίας θα βρεις σωστούς δικαστές και εισαγγελείς μόνο στα κατώτατα στρώματα. Μόνο στα κατώτερα στρώματα θα βρεις. Γιατί δεν ανεβαίνεις στην ιεραρχία αν δεν εξυπηρετήσεις τις πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί δεν θα σε διορίσουνε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου αν δεν ξέρουνε σίγουρα το ότι θα είσαι πιστός σε ό,τι σου ζητήσουνε. Και δεν είναι μόνο η δικαστική εξουσία. Και στην αστυνομία παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στο στρατό παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στην πολιτική παρόμοια είναι τα πράγματα. Εντάξει, τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Δεν μας βοηθάνε όλοι αυτοί. Είμαστε μόνοι μας. Ξέρετε, ο Μπουκόφσκι είχε αναρωτηθεί, όταν κανείς δεν σε ξυπνάει το πρωί, όταν κανείς δεν σε περιμένει τη νύχτα και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, πώς το ονομάζεις αυτό? Μοναξιά ή ελευθερία? Όλα είναι οπτικές γωνίες. Είναι πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ελευθερία. Και μου αρέσει η ελευθερία. Και θέλω να συνεχίσω να ζω ελεύθερος και είμαι περήφανος για την Ελλάδα. Είμαι περήφανος που κάπου κάποτε κάποιοι Έλληνες βρήκαν την ψυχική δύναμη, αφύπνισαν το επαναστατικό μικρόβιο και ξεκίνησαν με αυτό το σύνθημα που λέει ελευθερία ή θάνατος. Ή θα είμαστε ελεύθεροι ή δεν αξίζει να ζούμε. Αυτό είπαν αυτοί οι ήρωες. Αυτό λέγανε και οι σκλάβοι. Για να αρχίσουμε λιγάκι να μπαίνουμε σε ρυθμούς και να κατανοούμε πού πάει το πράγμα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έρχεται όμως. Έρχεται. Και πρέπει να βάλουμε εμπόδια και πρέπει να έρθει ανατροπή. Δεν πρέπει να το αποδεχθούμε. Πολλοί λένε, έλα μωρέ τώρα, εγώ είμαι 80 χρονών, εγώ είμαι 30 χρονών. Και οι επόμενοι θα πάθουν ό,τι πάθουνε. Όχι. Δεν πρέπει κανένας να εξασφαλίσει το ότι θα έχει μόνιμα την εξουσία. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν βλέπουμε να μονιμοποιούν άτομα στην ΕΕΠ, όταν βλέπουμε να διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν βλέπουμε τώρα να θέλουν να έχουν μόνιμο άνθρωπο στο Υπουργείο, θέλουν να κάνουν μόνιμο τον Υφυπουργό. Μιλάμε πλέον για δημοκρατία. Μιλάμε για καθεστώς. Και αν μιλάμε για δημοκρατία, για πείτε μου όλοι εσείς εκεί πέρα έξω, είναι η δημοκρατία ένα λειτουργικό πολίτευμα? Ποιος μου λέει εμένα το ότι οι περισσότεροι έχουν πάντα δίκιο? Πάρα πολλές φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Ίσως τις περισσότερες φορές βασικά, όχι πάρα πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι έχουν άδικο. Γιατί δεν μπορούν μόνοι τους να σκεφτούν και παρασέρνονται από κάποιους που τους κατευθύνουν. Πώς λοιπόν αποδεχόμαστε το ότι οι περισσότεροι μπορούν να καθορίζουν τη ζωή μας? Πώς αποδεχόμαστε το ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως είναι, υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί σας έχω πει την άποψή μου για την εκλογική διαδικασία και για την οθεία που υπάρχει στις εκλογές. Όλα είναι στημένα για εμένα και οι δημοσκοπήσεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα που πέφτουν και ξανάρχονται και όλα. Και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται που συλλέγουν τα δεδομένα, όλα. Πείτε με, συνωμοσιολόγο, θα λέτε όταν πεθάνω είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Πώς λοιπόν να εμπιστευτώ εγώ αυτό το σύστημα, αυτό το πολίτευμα, όταν 157 βουλευτές ψηφίζουν παράλογα πράγματα, όταν 157 βουλευτές νομιμοποιούν την παρανομία. Πώς? Κάτι δεν πάει καλά. Πώς είναι δυνατόν να πέφτει πάνω του σε ένα άτομο, σε έναν πρωθυπουργό, το αν θα πάει κάποιος φυλακή? Πώς είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτός αν πρέπει κάποιος να πάει στη φυλακή ή όχι? Εγώ αν έκανα κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνανε όλοι αυτοί με τα οικονομικά εγκλήματα, θα ήμουν μέσα. Θα ήμουν μέσα. Αυτοί γιατί δεν είναι μέσα? Γιατί είναι πιόνια του συστήματος. Γιατί εξυπηρετούν το σύστημα. Γιατί βοηθάνε αυτούς τους εξουσιαστές να συνεχίσουν να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο Κυρανάκης παίρνει θεσούλες? Γνωρίζετε ποια είναι η ομάδα αλήθειας και τι έχει κάνει για αυτή την κυβέρνηση η ομάδα αλήθειας? Τους επιβραβεύουνε? Ναι, τους επιβραβεύουνε. Τους επιβραβεύουνε. Για να μην αρχίσω να πιάνω και πιο εξειδικευμένα θέματα, για να μην αρχίσω να σας μιλάω για την πολιτική ψυχολογία, για το πώς λειτουργούν οι μάζες, για το τι έρευνες έχουν κάνει στην Αμερικανική επαρχία, για το τι σημαίνει λαϊκή οργή, για το ποιοι είναι μυσαλόδοξοι, για το ποιοι περιμένουν τα πάντα από άλλους. Ξέρετε τι εστί οντολογική ανασφάλεια? Ξέρετε τι εστί κατάρρευση της εσωτερικής αφήγησης? Άμα θέλετε μπορώ να μιλάω για ώρες με επιστημονικές ορολογίες. Γιατί κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα τον τραμπούκο, έλα μωρέ τώρα τον χουλιγκάνο. Εγώ ξέρω ποιος είμαι, ξέρω που ανήκω και ξέρω πως μοιάζει το αύριο. Και αν θέλω να ασχοληθώ ενεργά και να σας ενημερώσω με συγκεκριμένο τρόπο, μια χαρά μπορώ. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά παλεύουν με την κατάθλιψη, παλεύουν με τις υποχρεώσεις, παλεύουν με την ακρίβεια. Ολόκληρες κοινότητες που αδειάζουν και ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους χιλιόμετρα μακριά για να μπορούν να ζήσουν αξιόλογα. Ραγίζει η καρδιά τους που δεν είναι στην πατρίδα τους. Και έχεις εδώ και κάποιους ηλίθιους να τους λένε εθνοπροδότες. Κανένας δεν θέλει να φύγει από αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Κανένας απολύτως. Αναγκάζονται να φύγουνε. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σε αυτό το κράτος να μιλήσει για την ψυχολογία των ομάδων. Δεν υπάρχει κάποιος να εξηγήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την τοποθεσία, αυτού του πλανήτη, ποια είναι η ταυτότητά τους. Από πού προέρχονται. Ποια είναι η παράδοσή τους. Ποιοι τους αδίκησαν. Ποιοι τους εκμεταλλεύτηκαν. Ποιοι τους βίασαν και τους έσφαξαν και τους έκλεψαν. Γιατί αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που θα έπρεπε όλοι να γνωρίζετε. Κι όμως, δεν τους συμφέρει το αφήγημα. Σας θέλουνε ζωντόβολα. Σας θέλουνε χαζούς. Σας θέλουνε αμόρφωτους. Ξέρετε γιατί? Γιατί κινδυνεύει η θέση τους όταν υπάρχουν μορφωμένοι οι οποίοι θα τους αμφισβητούν. Οι οποίοι θα εξηγούν στους υπόλοιπους τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ελλάδα λοιπόν ζει τη δική της εκδοχή σήμερα. Μιλάμε για μια δεκαετία κρίσης η οποία έχει πάρει μορφή πένθους. Κοντά στο 1 εκατομμύριο νέοι Έλληνες έφυγαν. Υπάρχουν χωριά που σιώπησαν, πλατείες που άδειασαν. Υπάρχουν παιδικές χαρές που δεν έχουν παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πλέον τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο που μεγάλωσαν. Και αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική, γιατί δεν ψηφίζει, γιατί δεν πιστεύει πια, γιατί η απάντηση σε όλα είναι αδιαφορία. Μα όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες που περάσανε ακροδεξί, ακροαριστερή, κεντρώοι. Δεν κάνανε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως δεν κάνανε. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι ο Παπαδόπουλος ήταν ο καλύτερος. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα διώξουν τους παράνομους μετανάστες. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα βοηθήσουν την εργατική τάξη. Μπορεί να γουστάρετε όταν σας λένε ότι θα φέρουν νέα επιδόματα. Ο καθένας λέει τα δικά του. Ο καθένας λέει τα δικά του. Τι ακριβώς συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πληγή που αλλάζει πρόσωπο? Τι ακριβώς συμβαίνει με μια Ευρώπη? Γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το πρόβλημα. Που περνάει μια κρίση ανεκτικότητας. Βλέπετε τι γίνεται στο Belfast. Αυτοί οι άνθρωποι που βγήκανε στο δρόμο δεν είναι ούτε φασίστες, δεν είναι ούτε ρατσιστές. Είναι αγανακτισμένοι. Γιατί βλέπω ότι χρησιμοποιούν συγκεκριμένη φράση για να ονομάσουν, συγκεκριμένο επίθετο για να ονομάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ρατσιστές ούτε φασίστες. Είναι αγανακτισμένοι άνθρωποι. Και το υπόστρωμα είναι κοινό. Και όταν δεν υπάρχει νόμος να ξεκαθαρίσει το τοπίο και όταν δεν υπάρχουν πρόσωπα που θα πούνε όχι στα χρήματα, όχι στη μίζα και ναι στο μέλλον, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν σέβεστε καν τις ανθρώπινες ζωές. Βγήκε ο Μητσοτάκης να μας πει τι? Ότι κάποιοι ψεκασμένοι μίλησαν στα Τέμπη, για τα Τέμπη, για το ξυλόλιο, για το παράνομο φορτίο και για όλα αυτά. Και βγαίνει με το θράσος που έχει και λέει εδώ χτίσαν ένα ολόκληρο αφήγημα για ξυλολιάδα και κάτι τέτοια χαζά. Είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Βγες στα κανάλια, σε προκαλώ να μας δώσεις μια απάντηση. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία? Για ποιο λόγο δεν αναφέρεται πουθενά ότι κάποιοι άνθρωποι επιβίωσαν τη σύγκρουση και πέθαναν από τη φλόγα, κάηκαν ζωντανοί με λίγα λόγια? Βγες και πες και ενημέρωσε τον Έλληνα πολίτη που σε παρακολουθεί τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα που θα πεις εσύ εμάς ψεκασμένους. Βάλε να τον ακούσουμε ρε, τι θράσος έχει. Βάλτονα.
1: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος. Ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο. Ότι δίθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλολιάδα. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί. Οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος θα έλεγα κάπως καταπραίνει τα πάθη. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πως είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά πόσες φορές μου είπαν εμένα δολοφόνο. Σε πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω.
2: Πού βρίσκεσαι αυτό που είδα?
1: Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
0: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το μυαλό σας ήταν στη συγκάλυψη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δικό σου υπουργός παραδέχθηκε σε άλλο ραδιόφωνο το ότι τον έστειλες εσύ και ότι γνώριζες εσύ τι ακριβώς πάει να κάνει. Και απευθύνομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Τριαντόπουλος έχει πει το ότι με δική σου εντολή πήγε κλιμάκιο στην τοποθεσία. Ποιος μπάζωσε και ξεμπάζωσε? Ποιος ήθελε να γίνουν όλα λαμπίκο? Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να έχει χαράξει ένα δρόμο καριέρας. Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το κοινό που αντέδρασε, το κοινό που πόνεσε παρέα μαζί με αυτούς όλους τους συγγενείς που χάσανε τους ανθρώπους τους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς και υπάρχουμε και εμείς που δεν κοιτάμε την καριέρα και δεν κοιτάμε την καρέκλα στην Ελληνική Βουλή. Και ξέρουμε την αλήθεια. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την κουκουλώσει αυτή την αλήθεια. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί και όσο κι αν προσπαθείτε να το πνίξετε, δεν θα τα καταφέρετε. Ξεκάθαρα πράγματα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα τροχαία και για τους ανθρώπους που χάθηκαν με περίεργο τρόπο. Έτσι. Βλέπω επίσης όλο αυτό που συμβαίνει με την πολεοδομία. Με όλα αυτά τα σκάνδαλα που παλαιότερα έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές για τις κρατικές υπηρεσίες, το πώς λειτουργούν και τι ακριβώς κάνουν. Ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου, γιατί ήταν σε επικοινωνία με τον αρχηγό του κυκλώματος? Ήρεμα ρωτάω. Ξέρετε όλοι ποιος είναι ο Ισίδωρος Ντογιάκος. Στις 27 Νοεμβρίου του 2025, με την ιδιότητα του δικηγόρου, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε με τον Θεόδωρο για λογαριασμό ιδιοκτήτη αυθαίρετης κατασκευής. Σύμφωνα με όσα διαβάζω. Ζήτησε συνάντηση για ένα θέμα που έχει και μάλιστα, πώς να το πω, για ένα θέμα ειδικό που έχει και φέρεται να ζήτησε και να αναβληθεί η υπόθεση. Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Στο γραφείο του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν ανώτερος στέλεχος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Και υπήρχε και ένα μέλλον.

0: αυτό. Μετά από αυτή την έκδοση όμως, την επιτυχή έκδοση της υπόθεσης, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε ξανά με αυτόν τον Θεόδωρο για να τον ευχαριστήσει. Και στη συνομιλία είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, ξαναλέω: «Αδερφέ, σε ευχαριστώ για όλα. Αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε τα τέτοια μας». Ποιος είναι ο Θεόδωρος? Ποια είναι η Ασημίνα? Ποιοι θεωρούνται οι βασικοί εγκέφαλοι του κυκλώματος? Ποιοι απαιτούσαν μίζες για να νομιμοποιηθούν αυθαιρεσίες ή για να σβήνουν πρόστιμα? Και τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί χρησιμοποιούσαν κώδικες επικοινωνίας? Γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα ραντεβού με συγκεκριμένα πρόσωπα? Υπήρχαν φακελάκια? Υπήρχαν κουτιά με γλυκά στα οποία μέσα είχε λεφτά? Όπως είπα και για την εφορία. Να δείτε που σε κάποια φάση θα σκάσει και το κύκλωμα της εφορίας. Όταν ένας άνθρωπος είναι διευθυντής σε μια εφορία και έχει έναν κολλητό ο οποίος έχει επιχείρηση και ξαφνικά βλέπουμε ότι στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού εργάζεται ως διευθύντρια η κόρη του εφοριακού, ξαφνικά έγινε διευθύντρια στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού. Σας ρωτάω εκεί πέρα έξω, υπάρχει περίπτωση να πάει κλιμάκιο σε αυτό να χωρίς να τον ενημερώσει ο φίλος του? Υπάρχει περίπτωση να πάει έλεγχος να τον γράψει και να μην δώσει εντολή να σβηστεί το πρόστιμο? Ρωτάω, τι πιστεύετε εσείς εκεί πέρα έξω? Το ξέρετε ότι όλα αυτά είναι παράνομα? Το ξέρετε ότι η κρατική λειτουργία είναι υποχρεωμένη να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως καθορίζει ο νόμος και όχι έτσι όπως γουστάρουν αυτοί να την κάνουνε? Ξέρετε πόσους πρέπει να μαζέψει η αστυνομία κανονικά και να τους χώσει μέσα στη φυλακή για όλα αυτά που έχουν συμβεί? Και θέλουν και από πάνω να μας τρελάνουν, θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς. Εδώ βγήκε ο Υφυπουργός Υγείας και τι είπε? Ότι το εμβόλιο δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικό. Τότε γιατί βγάζατε σε αναστολή τον κόσμο? Γιατί βάζατε πρόστιμα στους συνταξιούχους, αφού δεν ήταν υποχρεωτικό το εμβόλιο, όπως λέει ο Υφυπουργός Υγείας? Και είμαστε όλοι τρελοί. Εδώ βγήκε ρε ο Άδωνης σε κανάλι και δήλωσε πως σαν υπουργός δεν παίρνει μισθό. Μας είπε ότι μπαίνει και μέσα. Λέτε γι' αυτό να αναγκάζεται να εμφανίζει αδιευκρίνηση στα ποσά στους λογαριασμούς του? Πού έχει υπάρξει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα? Το ότι μπορεί κάποιος να έχει, να διαθέτει αδιευκρίνηση στα ποσά.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνω, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
2: Όχι.
1: Παίρνω μηδέν.
2: Όχι, δεν το βρίσκω.
1: Παίρνω μηδέν. Για την ακρίβεια δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν πάμε να πάμε, γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Καταλάβατε, μπαίνει μέσα ο Άδωνης. Θα κάνουμε έναν έρανο για τον Άδωνη. Για πες μας ρε Άδωνη, με τι λεφτά έβαλες μαλλιά? Με τι λεφτά έχεις τα κουστούμια? Με τι λεφτά έχεις τα κροκοδιλέ σκαρπίνια? Με τι λεφτά κυκλοφορείς με αυτά τα αμάξια? Πώς έχεις γίνει ρε φίλε χλιδάτος ξαφνικά? Για πες μας, πώς εξηγούνται όλα αυτά? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ψάχνει το ποιοι παίρνουν μίζα σε αυτή τη χώρα? Υπάρχει κάποιος που μπαίνει μέσα στην πολεοδομία και κάνει έρευνα αν δεν έχει γίνει καταγγελία? Χωρίς καταγγελία. Ελέγχει κάποιος το δασαρχείο αν παίρνει μίζες? Ελέγχει κάποιος το δήμαρχο αν παίρνει μίζες από μεγάλους ομίλους για να επιτρέψει συγκεκριμένα πράγματα? Ελέγχει κανένας τον περιφερειάρχη ή την αποκεντρωμένη που δίνει έγκριση για λατομία σε μεγάλους εφοπλιστές και επιχειρηματίες? Τι ακριβώς συμφώνησαν?

Έχει ελέγξει ποτέ κανένας για ποιο λόγο περάσανε το γάμο των ομοφιλοφίλων? Είχε νταλγά, νομίζετε, η κυβέρνηση για το αν θα παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι σε εκκλησίες? Είχατε, νομίζω ότι είχανε νταλγά. Ξέρετε ότι έχει χτιστεί ένα τεράστιο παρεάκι που έχουν δισεκατομμύρια όλοι αυτοί και είναι όλοι ομοφιλόφιλοι? Γνωρίζετε τι ατζέντα έχουν φέρει αυτοί στην Ευρώπη? Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Πολύ πιο περίπλοκα. Και πρέπει να εμβαθύνετε. Θυμώνει, λέει ο Μητσοτάκης, επειδή υπάρχει ακρίβεια. Να μας πεις ποιος έφερε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε τον πληθωρισμό, ποιος τα κατάφερε με αυτή την πολιτική που ασκεί, να τον φτύσουμε παρέα, ρε Μητσοτάκη. Να τον φτύσουμε παρέα. Έλα να μας πεις ποιος επιτρέπει τώρα να χτίζονται data center. Ποιος επιτρέπει σε όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων των μεγάλων ομίλων όπως είναι η Microsoft, η Google, η Amazon, να έρχονται στη χώρα μας και να τα χτίζουνε? Και πες μας αύριο μεθαύριο ότι θυμώνεις που θα πουλάνε το νερό ακριβά. Γιατί εκεί πάει η κατάσταση. Στο να αναλάβουν ιδιώτες να σας πουλάνε το νερό αυτού του πλανήτη. Λες και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτό το πλανήτη. Λες και είναι δικός τους και ο πλανήτης. Τι έχουνε να πούνε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας? Τι έχουνε να πούνε όλοι αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα? Υποκριτές! Τι έχουνε να πούνε οι φιλοζωικές? Υποκριτές! Τι έχουνε να πούνε οι ΜΚΟ? Υποκριτές! Όλα για το χρήμα! Και για να το πω και πιο σωστά, όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Και πιστεύει ο απλός λαουτζίκος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Ας μην έπεφτε το κασέρι και θα σας έλεγα εγώ. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ λίγοι που όντως έχουν ενσυναίσθηση. Το 99% εκεί πέρα έξω όμως δεν έχει ενσυναίσθηση. Το 99% όπως σας το λέω. Και αν έχουν ενσυναίσθηση, έχουν ενσυναίσθηση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επίσης κάτι πρέπει να κάνουμε και με όλους αυτούς τους κακοπροαίρετους ηλίθιους που νομίζουν ότι αν σχολιάσουν αρνητικά κάτι ή αν κοροϊδεύσουν με κάποιο τρόπο θα νιώσουν καλύτερα ή θα καταφέρουν κάτι. Γιατί οι περισσότεροι πλέον εκεί πέρα έξω περνάνε δύσκολα αλλά νιώθουν καλά με το να κοροϊδεύσουν το διπλανό τους, με το να σχολιάσουν αρνητικά, με το να μπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βρίσουν, με το να αποσυμπιεστούν. Δεν αποσυμπιέζεστε με τον σωστό τρόπο. Να το ξέρετε. Δεν αποσυμπιέζεστε με τον σωστό τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αποσυμπίεσης. Για δείτε λίγο τι συμβαίνει στην Αλβανία. Όπου έχουν βγει στους δρόμους εκατομμύρια άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι βασικά. Για δείτε τι συμβαίνει στο Belfast. Λοιπόν, για να κάνουμε και μία ανάλυση για το Belfast, γιατί με ρωτάτε πολύ τι συνέβη και τι συνέβη. Το βράδυ της Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026, ένας άνθρωπος 44 χρονών την ώρα που προχωρούσε δέχθηκε επίθεση με ένα κουζινομάχαιρο από έναν Σουδανό στη μέση του δρόμου. 30 χρονών Σουδανός. Παράνομος μετανάστης, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να τον χτυπάει άγρια με το μαχαίρι, μόνο και μόνο επειδή ήταν Ιρλανδός, τον χτύπησε στο πρόσωπο. Τον χτύπησε στο λαιμό και στην πλάτη. Του έκανε τεράστια ζημιά. Έχασε το ένα μάτι του, σκεφτεί το άνθρωπος. Και έχει βαθιά τραύματα. Σε όλο το σώμα. Χαρακές σε όλο το πρόσωπο. Τον ακινητοποίησαν κάτι περαστικοί. Και μετά συνελήφθη από την αστυνομία. Κυκλοφόρησαν αυτά τα βίντεο. Και κάποιοι αγανακτισμένοι δεν άντεξαν. Και βγήκανε στους δρόμους. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον επικρατεί σε γειτονιές το μίσος. Επικρατεί ο νόμος που λέει σήκωσε το σπαθί σου προς τον ουρανό και μετά σφάξε τον αλόθρισκο. Και δεν το ανέχονται αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να το ανεχόμαστε. Τέτοιου είδους μεσαιωνικές σκέψεις, να σηκώνει κάποιος το σπαθί του στον ουρανό
προς ένδειξη σεβασμού στο Θεό του και μετά να πάει να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Και αντί όλοι αυτοί να πούνε ότι ο Σουδανός αυτός έχει υιοθετήσει ιδεολογίες οι οποίες είναι υπέρ της βίας, τα βάζουνε με τους αγανακτισμένους που έχουν βγει στο δρόμο και λένε ότι δεν θέλουμε άλλο τέτοιου είδους ανθρώπους στις γειτονιές μας. Δεν γίνεται να επικρατεί ο φόβος και η βία. Το καταλαβαίνετε. Είναι φοβερό το πώς διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει γνώση το σε τι ακριβώς πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, που θα τα ζήσουμε και εδώ πέρα όλα αυτά, που ήδη ξεκίνησαν οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, που ήδη οι Αιγύπτιοι, οι Σουδανοί, οι Σομαλοί, οι Πακιστανοί, οι Ινδοί και ό,τι άλλο είναι, που στους δικούς τους πολιτισμούς θεωρείται λογικό μια 12χρονη κοπέλα να παντρεύεται, έχουν έρθει εδώ πέρα και θέλουν να παντρευτούν 12χρονα και θέλουν να πειράζουν 12χρονα. Και αντί για να βγει ο Κούλης και να ξεκαθαρίσει ή ο κάθε άνθρωπος που θα αναλάβει την εξουσία το ότι όποιος πειράζει ανήλικο θα του κόβεται το χέρι. Ναι ρε, είμαι σκληροπυρηνικός, τι θέλετε. Όποιος σηκώνει το κουλό του σε ανήλικο θα του κόβουμε το χέρι. Για να δούμε πόσοι θα σηκώσουν το κουλό του σε ανήλικα. Για να δούμε πόσοι θα έχουν τέτοιες προθέσεις. Για να δούμε πόσοι θα θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Όταν θα γνωρίζουν ποια θα είναι η τιμωρία. Τώρα θα μου πεις ποιοι θα το κάνουν αυτό. Αυτοί που επιτρέπουν σε παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σε καταδικασμένους παιδοβιαστές. Αυτοί που γνωρίζουν ότι υπάρχει κύκλωμα συγκεκριμένο και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αυτοί που γνωρίζουν ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται και ποτίζουν ναρκωτικά σε γυναίκες για να τις εκδίδουν και δεν αντιδράνε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την τσέπη τους. Ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και στη δύσκολη θα εξαφανιστούνε. Να προσέχετε τις οικογένειές σας. Να χτίζετε σωστές βάσεις στη συνείδηση των παιδιών σας. Να μιλάτε με τα παιδιά σας, να επικοινωνείτε με τα παιδιά σας και να μην τους επιτρέπετε να απομονώνονται ψυχικά και πνευματικά. Να έχουν την άνεση να έρχονται να σας λένε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή τους. Να έχουν την άνεση να μπορούν να σας εμπιστευτούν στο 100% και να μην τρέπονται για τίποτα. Περάστε τους τον ελληνισμό. Περάστε τους το σωστό τρόπο σκέψης. Και μην επιτρέπετε να υιοθετούν στοιχεία και ερεθίσματα από όλους αυτούς τους μεσαιωνικούς πολιτισμούς. Κυριολεκτικά, κάποιοι πολιτισμοί βρίσκονται στον μεσαίωνα ακόμα. Λιθοβολισμός. Εδώ οι γείτονες. Λιθοβολισμός. Δένουνε τη γυναίκα από τα χέρια σε ένα κλαδί και τη χτυπάνε με ξύλα. Δεν τις έχετε δει αυτές τις εικόνες. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπετε Survivor. Ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπετε όλη μέρα στο Sky την Καριστιανού να λέει τις τρέλες της. Να λέει τις τρέλες της. Δεν έχει ιδέα κι αυτή τι λέει. Ιδέα δεν έχει. Που έκανε και σποτάκι να πούμε και μου μοστράρει στο τέλος με τα χρυσά σκουλαρίκια και τα αγορασμένα που κάμισα με τα μαύρα τριαντάφυλλα. Σιγά τσουτσουριάσαμε. Ξυπνήστε. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το πολίτευμα και αυτός ο τρόπος λειτουργίας του συντάγματος και αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο το οποίο χρειάζεται σφραγίδα από το ΚΙΣ για να περάσει πράγματα στη σχολική ύλη δεν μπορεί να σας σώσει. Αποδεχτείτε το. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Και δεν με νοιάζει να με σταυρώσετε και να με κατακρίνετε. Γιατί είμαι αποφασισμένος. Εντάξει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά δίπλα σας. Καθημερινά στον αγώνα.
Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τη Δευτέρα θα φύγω στο Άγιο Όρος. Δευτέρα θα φύγω στο Άγιο Όρος, τέλος. Θα λείψω μια εβδομάδα ή κάποιες μέρες, θα το αποφασίσουμε για σίγουρα και θα σας ενημερώσουμε. Θα πάω να γεμίσω τις μπαταρίες μου, γιατί καλός ή κακός, το 2026 με τόσους θανάτους με έχει φθείρει. Έχουμε χάσει φίλους και καθημερινά χάνουμε κι άλλους. Προχθές έφυγε ο Τάκης από την Κατερίνη. Χθες έφυγε ένας γνήσιος παοξής από την Ηλιούπολη. Τον Ιανουάριο σκοτώθηκαν 7 άτομα πάνω στη Ρουμανία. Και μετά από κάποιους μήνες σκοτώθηκε και ο Θάνος, ο Λοκατζής, το Αλάνι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί το 2026. Πάρα πολλά αρνητικά γεγονότα. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Βασίλη από την Πλατεία. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Θοδωρή με τη μηχανή που τράκαρε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή. Πάρα πολλοί. Και βλέπω πολλές φορές τις οικογένειές τους. Κοιτάω κάποιους ανθρώπους στα μάτια και αναρωτιέμαι, πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει τέτοια τραγικά γεγονότα. Και εννοείται και πώς διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, επειδή όμως είπαμε πάρα πολλά αρνητικά, θα βάλω ένα τραγουδάκι ανεβαστικό τώρα. Θα βάλω τη φίλη μου την Εφη Θόδη. Γιατί σας έριξα λίγο την ψυχολογία. Σήμερα μπήκα λίγο τσατισμένος και αγανακτισμένος μέσα. Ποιο να βάλω? Τι θέλετε, Εφη Θόδη? Κόσμε αχάριστε. Δώσε Εφη Θόδη, κόσμε αχάριστε. Δώστε να τρελαθούνε. Δώστε να. Τι λέει? Διακόπηκε. Δεν διακόπηκε, ρε. Έλα, πάμε. Κόσμε αχάριστε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον μήνυ ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Δευτέρα. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές, είπε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός επιμένοντας στην στρατηγική της μίας κάλπης. Τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά, προκάλεσε η παρέτηση διδασκάλου. Ο ίδιος σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παρέτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση πως καταστρατηγεί το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών, ενώ υποστηρίζει ότι αν δεν υπήρχε σχέση με τα κυκλώματα, οι Γενικοί Γραμματείς δεν θα παρετούνταν. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποκαλυφθούν όλες οι πλευρές και αυτής της δυσόδους υπόθεσης και να αποδοθούν οι ευθύνες, αναφέρει το ΚΚΕ. Οι συνεχείς παρετήσεις αποδεικνύουν ότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις γαλάζια ακρίδα η οποία κατακλέβει τον Έλληνα. Η λύση δεν είναι η παρέτηση, είναι η δίμευση περιουσιών και τα λεφτά να πάνε στους Έλληνες από τους οποίους τα πήραν οι γαλάζιες ακρίδες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη στοιχείο ένας 50χρονος μετά τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 30χρονου άντρα μετά από καυγά. Στην Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε καρδιολόγος για φακελάκι από ασθενείς. Κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δωροληψία κατά εξακολούθηση και κατεπάγγελμα και το επιβλήθηκε ποινή 28 μηνών. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον χώρο ελέγχου επιβατών με αποτέλεσμα την εκένωση της περιοχής ασφαλείας και τη διακοπή επιβιβάσεων και απογειώσεων. Κλείνει απόψε στις 11 και για 48 ώρες ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για την κατεδάφιση της γέφυρας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Ρευστή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή με το κλίμα να επιβαρύνεται περισσότερο από αντιφατικές δηλώσεις για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχει λάβει απόφαση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Μεταβολή του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην βόρεια και κεντρική Ελλάδα δεν αποκλείεται και η πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με παροδικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα. Με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε από την ιχθυόσκαλα της Χαλκίδας τον κύριο Ιωάννη Φλόρο. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του συλλόγου εκεί πέρα.
1: Ναι, είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου Μέσης Αλίας, Βορείου και Νοτίου Ευωϊκού. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω πλέον. Μας πάνε για κλείσιμο, χωρίς καμία αιτιολογία βασικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει αιτιολογία. Δεν υπάρχει
0: ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη, γιατί το κρατήριο δεν έχει καταλάβει. Ο σύλλογος αυτός τι είναι?
1: Κοιτάξτε, ο Σύλλογος Μέσης Αλίας είναι ένας τοπικός σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τις μηχανότρωτες και τα γρηγρή που βρίσκονται στην Εύβοια, στο Βόρειο και στο Νότιο Ευωϊκό.
0: Εσείς τι ιδιότητα έχετε?
1: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του Σύλλογου.
0: Και γενικά τι επάγγελμα?
1: Ψάρας είμαι.
0: Για να σας γνωρίσουν, κύριε Ιωάννη, οι ακροατές μας.
1: Έχω δικό μου σκάφος μαζί με τον αδερφό μου. Οικογενειακή επιχείρηση, όπως όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, τσαράδες πλέον. Το επάγγελμά μας, να ξέρετε, ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από το Τσεσμέ. Έτσι αναπτύχθηκε πριν από 100 χρόνια η μηχανότρατα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Και τώρα οι μηχανότρατες αυτή τη στιγμή δέχονται πόλεμο από αυτή την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανότρατες δέχονται πόλεμο από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι είμαστε καταστροφικό εργαλείο και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά δεν μας παρουσίασε ποτέ ποια είναι η καταστροφή που κάνουμε. Μας έχει βγάλει κάτι απίθανους τύπους, όχι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν βγει κάτι απίθανοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε. Δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, διότι το επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ψαράδες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο είναι και διορισμένο, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το όργανο που καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να γίνεται η αλία στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Και πλέον δεν τους ακούει κανείς. Τους έχουν πετάξει στην άκρη, όπως και εμάς. Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη. Δεν τη θέλουν την αλία στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο το λέτε με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος την αλία στην Ελλάδα?
1: Και εμείς απορούμε. Διότι η αλία, και μιλάω για συνολικά για την αλία, δεν μιλάω μόνο για τη μέση αλία, μιλάω για την παράκτη αλία, μιλάω για τη μέση αλία, δεν τη θέλουν. Αν να την εξαφανίσουν. Το λόγο θα το ρωτήσετε σε αυτούς που το κάνουν αυτό, όχι σε εμάς. Ο κλάδος αυτός της αλίας στην Ελλάδα προσφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά. Και από οικονομικής απόψεως, και από θέσεις εργασίας και από συνεργαζόμενα επαγγέλματα, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που στηρίζεται στην αλία. Και κατά δεύτερον, ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και εθνικό ζήτημα είναι ότι η αλία στην Ελλάδα είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται οικονομικά το Αιγαίο, τη θάλασσα την ελληνική. Η μόνη εκμετάλλευση οικονομική που γίνεται στη θάλασσα είναι από τους αλίες. Όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση από τους Έλληνες αλίγης, θα συνεχίσει να υφίσταται βέβαια, αλλά από τους Τούρκους, οι οποίοι δουλεύουν ανενόχλητοι παντού, σε όλη την ελληνική περιφέρεια και επικράτεια. Οι Τούρκοι έχουν το πράσινο φως και δουλεύουν παντού. Ακόμα και εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, σε ποιες περιοχές εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και μπορούν αυτοί?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμένα επιτρέπεται η αλία από το 1,5 ναυτικό μίλι από κάθε στεριά και πιο βαθιά. Όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1,49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις. διότι παρακολουθούμαστε.
0: Ένα λεπτό.
1: Από το
0: κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε τώρα και μέχρι πού εννοείται τώρα ότι φτάνει?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταματημένοι τώρα, εμείς κάνουμε προστασία.
0: Ναι, από πού ξεκινάτε εσείς, από την Κίμη ξεκινάτε, από πού ξεκινάτε?
1: Εμείς από Χαλκίδα ξεκινάμε.
0: Από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Από Χαλκίδα μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, μέχρι τη Σκύρο φτάνετε?
1: Έτσι, ποια Σκύρο, μέχρι τη Σαμοθράκη, μέχρι τη Λίμνο, μέχρι τη...
0: μέχρι πού είναι, μέχρι πού πάτε και μετά υπάρχουν οι περιορισμοί, αυτό σας ρωτάω.
1: Οι περιορισμοί υπάρχουν παντού.
0: Πάντω, δηλαδή, μέχρι πού μπορείτε εσείς να φτάσετε και από πού ξεκινάνε οι περιορισμοί, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Από οποιαδήποτε στεριά, στο 1,5 μίλι.
0: Στο 1,5
1: ναυτικό μίλι και πιο βαθιά. Εκεί είναι το επιτρεπόμενο. Μέσα από το 1,5 μίλι δεν μπορούμε να ψαρέψουμε. Οι Τούρκοι αλλιεύουν ανενόχλητοι μέσα από το και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα και στα 500 μέτρα και δεν τους ενοχλεί κανείς. Και μην μου πείτε ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κράτος και σαν λιμενικό σώμα. Αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Και μας τις λένε και οι ίδιοι τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Πολλοί λιμενικοί, πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει από ψαράδες. Εκείνη την ώρα που συντελείται το αδίκημα αυτό που μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ψαρεύουν και τους ενοχλούμε και εμείς τους ανθρώπους του λιμενικού για να το καταγγείλουμε, οι άνθρωποι μας λένε, να συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχουμε εντολή να μην ενοχλούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Πραγματικά, ζούμε ένα παραλογισμό. Ζούμε ένα παραλογισμό. Η θάλασσα έχουν πέσει μέσα, θέλουν να την πάρουν πάρα πολύ τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλουν να την πάρουν πολύ. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ψαράδες, είμαστε αγράμματοι να το πω. Γιατί είμαστε, παρατήσαμε τα σχολεία, εγώ μόλις έβγαλα το γυμνάσιο μπήκα μέσα στη δουλειά. Δεν πήγα ούτε λύκειο, ούτε... Εμείς κοιτάγαμε τη δουλειά μας απλώς. Και τώρα μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Σερέτη. Πάντως να ξέρετε ότι όταν σταματήσει η αλία στο... η ελληνική αλία, η οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου θα περάσει αποκλειστικά στην Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουν.
0: Δηλαδή αυτός λέτε να είναι ο στόχος?
1: Πολύ πιθανόν.
0: Θέλουν να περάσουν δηλαδή την οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου στους Τουρκούς. Αυτό μας λέτε. Κοιτάξτε,
1: όλα τα βήματα που γίνονται από τη δική μας την κυβέρνηση, από εμάς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται είναι να εκλείψει η αλία στην Ελλάδα και όσοι είναι κάθε λογική σκέψη μένει ότι θα μείνει μόνο η Τουρκία. Αφού ήδη
0: κατανοητό,
1: αλλιεύει η Τουρκία.
0: Κατανοητό.
1: Παντού.
0: Επειδή με ενημερώνει η γραμματεία ότι παίρνει ο κύριος Χατζιαργύρης Μιχάλης, ο πρόεδρος αλλιευτικών συνεταιρισμών Βορείου και Νότιου Χαλκίδας, να τον βγάλουμε. Καλησπέρα, κύριε Χατζιαργύρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, η παρέμβαση γιατί, για ποιο λόγο, τι έγινε?
2: Η παρέμβαση είναι, γιατί ακούω και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Φλόρο, είναι ακριβώς όπως τα λέει και ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε κατά των θαλάσσιων πάρκων, είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σε κάθε νομοθεσία που θες να κάνεις ή να βγάλεις κάποιο νόμο, όλα να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το φορέα σου. Εμάς υπάρχει ακριβώς όπως σας τα λέω, μία περιφρόνηση, δεν είμαστε τίποτα του πεταμού, είμαστε ανθρώποι νοικοκυρέ, έχουμε οικογένειες, παιδιά. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα ανθρώποι του πετάματος, προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, για κοιτάτε τώρα τις τιμές των ψαριών. Σταμάτησε η μηχανότρατα και τα ψάρια έχουν πάει στα ύψη. Λοιπόν, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς? Αφού μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί δεν θέλουνε τη συνύπαρξη αλιεία και θαλάσσια πάρκα, αφού μπορεί να γίνει?
0: Ακούστε λίγο. Επειδή έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα, αλλά και με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για το Νότιο Αιγαίο, αυτά τα θαλάσσια πάρκα μου φαίνονται λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεσμεύουν τον Έλληνα
3: να μην μπορεί εκεί πέρα να ψαρέψει, αλλά τους Τούρκους τους επιτρέπουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους εκεί.
2: Ναι. Αυτό, κύριε Σερέτη, είναι το οποίο πραγματικά άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Και άλλο να το ζεις, καταλαβαίνετε τώρα. Να έχουμε, να δουλεύουμε, να βάζουμε μπρος τη μηχανή, να ξέρουμε ότι έχουμε 1000 ευρώ πετρελαιό την ημέρα. Λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το σεβόμαστε. Ότι ναι, πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Γιατί και από πίσω υπάρχουν και άλλες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θέλουμε όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι. Και αυτά τα επαγγέλματα κάποιος πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν να μπουν νέοι μέσα να δουλέψουν. Και όμως τους αποτρέπουμε. Γιατί όταν βγαίνεις και δουλεύεις. Λοιπόν, και βλέπεις τον Τούρκο να δουλεύει στα 300 μέτρα και στα 200. Και εγώ να τρώω αλευτική παράβαση. Στο 1.49, πέστε μου πώς θα βάλω εγώ το παιδί μου να του πω, παιδί μου, θα πει μπαμπά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και ο Τούρκος μπορεί, εγώ τι θα του απαντήσω. Αυτά θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
3: Αυτά ο ελληνικός λαός τα ακούει, αλλά εμένα ερχόντουσαν κάτι αλληλείς και μου λέγανε προεκλογικά ότι ο Βορύδης ήρθε και έπιασε τη δική σα, το δικό σας τον κλάδο και έταξε αρκετά πράγματα, είναι αλήθεια αυτό?
2: Όχι.
1: Μου επιτρέπετε,
3: Βέβαια. Ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, γιατί έχουμε και τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, πάντα μαθάζουν πράγματα. Αυτό είναι από το τάξιμο. Αν μας δίναν όσα μας έχουν τάξει, τώρα δεν θα μιλούσαμε.
3: Ναι, αλλά η ψήφος δεν πρέπει να πηγαίνει με βάση το ότι σας τάζουν. Πρέπει να πηγαίνει με τον βάση ποιος είναι, ο κατάλληλος.
1: Ακούστε να σας πω, να σας μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους. Εγώ προσωπικά στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 εγώ τον πίστεψα τον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισα δύο φορές τον κύριο
3: καλά
1: Μητσοτάκη.
3: Καλά να πάθεις τότε, αδερφέ μου.
1: Βεβαίως, εννοείται καλά να πάθω, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα σας πω τι με εκεί ενοχλήσει τόσο πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκη δεν με ενοχλήσε αυτά που είπε και δεν έκανε, με ενοχλούν αυτά που δεν είπε και είχε στο μυαλό του να τα κάνει και τα κάνει.
3: Και αυτά τα ερωτήματα τα έχεις θέσει όμως στη Νέα Δημοκρατία και στους υπουργούς και σε όλους αυτούς.
1: Όποτε πηγαίνουμε, να σας πω την αλήθεια, μόνο προς τιμήν του εχθές ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, που συναντήθηκε με συναδέλφους μου πάνω στη Θεσσαλονίκη, προς τιμήν του άνθρωπος, έκατσε αρκετές ώρες και μας άκουσε με προσοχή. Εγώ δεν ήμουν παρόν.
3: Και επειδή ακούει τι σημαίνει. Επειδή ακούει τι κάνει είναι, όχι τι ακούει.
1: Τίποτα.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν σημαίνει τίποτα.
1: Όσον αφορά τα πάρκα, τα θαλάσσια, κύριε Σερέτη. Τα θαλάσσια πάρκα βγάζουν την αλληλεία εκτός, ειδικά τη μηχανότρατα, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, πιστέψτε με, αργότερα. Ναι. Απλώς δεν θέλουν να το κάνουν για όλους μαζί, γιατί θα μας ενώσουν, είμαστε ενωμένοι, αλλά θα μας ενώσουν περισσότερο, με κάποιες γελίες αιτιολογίες. Η πρώτη αιτιολογία είναι η Ποσειδονία. Η Ποσειδονία, επιστημονικά, με δεδομένα επιστημονικά που μας έχει δώσει και το ΕΛΚΕΦΕ, δραστηριοποιείται και κάνει φωτοσύνθεση μέχρι τα 35 μέτρα βάθος. Πιο βαθιά υποσυντονία δεν μπορεί να υπάρξει. Η μηχανότρατα είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να δουλεύει από τα 50 μέτρα και έξω και πιο βαθιά. Οπότε δεν επηρεάζουμε καθόλου την υποσυντονία. Η δεύτερη αιτιολογία που έχουμε ακούσει είναι για να προστατευτεί κάποιο θαλασσοπούλι. Εμείς ψαρεύουμε υποβρύχια κάτω από τη θάλασσα. Τα θαλασσοπουλιά, από ό,τι ξέρω, δραστηριοποιούνται στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, προσπαθούν να μας πετάξουν και μάλιστα θέλουν να μας βγάλουν, θέλουν να μας, να μας πετάξουν. Ναι. Ας φροντίσουν να μας αποζημιώσουν τότε, γιατί ούτε λόγος για αποζημίωση γίνεται. Θέλουν να μας πετάξουν έτσι απλώς.
3: Εσείς τι βρήκατε, για ποιο λόγο θεωρήσατε δηλαδή ότι είναι τόσο κατάλληλος ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσατε και δύο φορές μάλιστα?
1: Τι να σας πω, κύριε Σερέτη, τώρα τι να σας πω, ότι
3: για
1: είναι
3: ποιο λόγο, δεν κακό. Για ποιο λόγο τον ψηφίσατε δύο φορές, κακό είναι?
1: Να σας πω κάτι. Εγώ παραδοσιακά είμαι νεοδημοκράτης.
3: Τι πάει να πει παραδοσιακά για να καταλάβω?
1: Εννοώ ότι από μικρός, όπως μεγάλωσα, οι ιδέες μου, οι απόψεις μου είναι δεξιές, όχι νεοδημοκρατία, δεξιές.
3: Άρα, η Νέα Δημοκρατία είναι παράδοση, δεν είναι κόμμα. Δεν πάμε με κριτήρια ψήφου να ψηφίσουμε τον κατάλληλο. Είναι ότι μεγαλώσαμε νεοδημοκράτες, κάπως έτσι το έχει στο μυαλό σας.
1: Αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτά που δεν είπε και έκανε, αυτά με έχουν πειράξει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε, μας έταζε, ο Μητσοτάκης έταζε από ότι θα πάρει πίσω τις πρέσπες.
3: Ναι.
1: Ό,τι χίλια δυο παραμύθια. Και δεν έκανε τίποτα.
3: Αυτά την πρώτη τετραετία δεν τα έκανε. Τη δεύτερη γιατί το ξαναψηφίσατε?
1: Ελπίζαμε.
3: Σε τι ελπίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ποιος είναι ο πατέρας του, ποια είναι η οικογένεια, ποια είναι η Ντόρα, όλα αυτά δεν τα γνωρίζατε?
1: Δεν σας δίνω κανένα άδικο για αυτά που μου λέτε.
3: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής με όλους, έτσι.
1: Καλά κάνετε.
3: Ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι οι αλλοιείς μια χαρά πήγαιναν και ψήφιζαν όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα που έφτασε ο κόπος στο χτένι και έχετε κι εσείς προβλήματα όπως είχαν οι υπόλοιποι, τώρα βγαίνετε και σκούζετε. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, ομά! Να σας την πω και ομά την αλήθεια. Τι θέλετε, χωρίς να παρεξηγηθείτε?
1: Εγώ και δεν θα παρεξηγηθώ, παρακαλώ.
3: Τι θέλετε? Εγώ πιστεύω ότι κάτι σας τάξανε, ότι υπήρχε αλυσβερίση με τον κλάδο σας. Και γι' αυτό το λόγο πηγαίνατε και στηρίζατε.
1: Όχι, σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
3: Και ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, πείτε.
2: Ναι, να μιλήσω κι εγώ έτσι.
3: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, αφού το έχουμε πάει εκεί το θέμα, να πω κι εγώ που δεν έχω ψηφίσει.
3: Ναι, εντάξει, την αλήθεια, την αλήθεια θέλω να πείτε.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Και την αλήθεια, εδώ μιλάμε αλήθεια, πώς το λέτε. Δεν μας έχει τάξει κανένας τίποτα, όπως το λέει. Απλά ξέρετε το μόνο που εμείς τι ήμασταν. Εμείς έχουμε μάθει από 19 χρονών, κύριε Σερέτη, να δουλεύουμε τη δουλειά, δεν τη φοβόμασταν. Μας βάζανε μέτρα και λέγαμε θα τα βγάλουμε με τη δουλειά. Δουλειά.
3: Τι σχέση έχει το αν δουλεύει ένας άνθρωπος με το αν στηρίζει το Μητσοτάκη?
2: Ναι, αυτό δεν έχει καμιά σχέση και βέβαια δεν έχει. Όμως αυτό που λέτε, και εμείς ανοίγαμε τις τηλεοράσεις και βλέπαμε και λέγαμε για παράδειγμα τότε, για παράδειγμα σας πω για τα ταξί, με τα λεωφορεία, αυτά που βγαίνανε ο κόσμος και λέγαμε, και ξέρεις τι λέγαμε.
3: Και
2: με τους πατεράδες μας που ήμασταν μέσα, που ήταν και πιο παλιοί, πιο έμπειροι. Λέγανε ότι θα έρθει και η δικιά μας η ώρα. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάναμε, να βγαίναμε στους δρόμους. Μόνοι μας, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, εδώ που τα λέμε.
3: Συγγνώμη λίγο. Ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό λίγο.
1: Ναι.
3: Να απαντήσω λίγο στον κύριο Χατζιαργύρη.
2: Ναι.
3: Κύριε Χατζιαργύρη, οι δικαιολογίες.
2: Ναι.
3: Δεν είναι λύσεις όλο αυτό. Καλύτερα να μου πείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη. Έκανα λάθος που πίστεψα ότι μπορεί αυτός εδώ πέρα, ο πολιτικός προδότης, όπως θέλετε ονομάστε τον, να κάνει κάτι και τελικά είδαμε τι πάθαμε. Από το να μου λέτε το ότι υπήρχε λόγος.
2: Έκανα λάθος, το λέω.
3: Έκανες λάθος, εντάξει, αυτό, έκανα λάθος.
2: Και βεβαίως, έκανα λάθος.
3: Και τώρα θα υποστεί ο κλάδος σας τις συνέπειες αυτών των λαθών. Αυτό συμβαίνει.
2: Όπως έχουν υποστεί όμως και όλοι οι κλάδοι.
3: Βέβαια.
2: Γιατί δεν μιλάμε έτσι, δεν είναι όλοι οι
3: κλάδοι. Όλοι οι κλάδοι αυτό παθαίνουν τώρα. Στηρίξαν Μητσοτάκη και τώρα έχουν πάει για φούντο.
2: Ναι, κύριε Σερέτη, βέβαια. Εντάξει.
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Γιατί με αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, με αυτά που κάνει και με την πολιτική που ακολουθεί, εκτός του ότι εμάς μας καταστρέφει, διότι εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εμείς σε αυτή τη δουλειά μάθαμε, έτσι μεγαλώσαμε, αυτό μπορούμε και στηρίζουμε, με αυτό το επάγγελμα μπορέσαμε και στηρίξαμε τις οικογένειές μας και συνεχίζουμε και τις στηρίζουμε. Και τώρα ξέρετε τι μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Εγώ είμαι 48 χρονών. Μου λέει κόψε το λαιμό σου, διότι δεν προτίθεται να δώσει αποζημιώσεις. Μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Έτσι μας λένε τη λέξη. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ακόμα και τα 200 τόσα εκατομμύρια που έβγαλε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλοιείς έβγαλε 240 εκατομμύρια. Παραδεχθήκανε και μας είπανε ότι τα 100 από αυτά πήγανε στο λιμενικό, τα άλλα τόσα τα δώσανε από εκεί. Γιατί ρε παιδιά τα δικά μας τα λεφτά? Αυτά τα δικαιούμαστε εμείς. Από τις ζημιές που πάθαμε από το πετρέλαιο, από το ένα, από το άλλο. Καλώς ή κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρύμνησε και μας έβγαλε αυτό το ποσό. Να το μοιραστούμε δικαίως όσοι δικαιούνται να τα πάρουν. Και τα πήραν τα λεφτά και τα εξαφανίσανε.
3: Κύριε Ιωάννη, άμα έρθει τώρα εδώ πέρα το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης και ανακοινώσει ότι θα βγάλει λεφτά για να δώσει στους αλλοιείς, θα ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη?
1: Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει, διότι είναι αναξιόπιστος. Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει.
3: Ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει για εσάς ή Νέα Δημοκρατία?
1: Είναι Νέα Δημοκρατία, φυσικά. Εφόσον ο Μητσοτάκης είναι στην Νέα Δημοκρατία, έχει τελειώσει.
3: Άρα για τους
1: αλλά και η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, να σας πω, ναι, και οι 150 πόσοι είναι, ναι, ακολουθούν αυστηρά τη γραμμή του Μητσοτάκη. Ό,τι τους πει ο Μητσοτάκης, χοροπηδάνε. Έχει πει κανένας εκεί, έχει φέρει κανένας καμία αντίρρηση στη Νέα Δημοκρατία?
3: Κανένας.
1: Είναι όλοι το ίδιο ένοχοι.
3: Κύριε Σερέκο, ένοχος, ένα λεπτό, γιατί η λέξη αυτή, κύριε Χατζιαργύρη, ακούστε με, ναι, λίγο, ένα λεπτό. Ναι. Έχετε κάνει παρέμβαση, πρέπει να δώσω και στον καλεσμένο μου λίγο χρόνο να μιλήσει. Θα έρθω και σε εσάς, περιμένετε λιγάκι. Ένα λεπτό για να πούμε κάποια πράγματα, γιατί ανέφερε τη λέξη ένοχος και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Ένοχοι δεν είναι μόνο αυτοί τώρα που κάνουν κουμάντο. Ένοχος είναι και ο Τσίπρας, ένοχος είναι και ο Σαμαράς, ένοχος είναι και ο Παπανδρέου, ένοχοι είναι για μένα όλοι, κύριε Ιωάννη, οι οποίοι περάσανε και δεν φέρανε εξέλιξη.
1: Όλοι
3: είναι ένοχοι. Και να σας πω,
1: να σας πω και κάτι
3: αντικειμενικά, ναι, τώρα, ναι, αντικειμενικά, γιατί εγώ θέλω στην Ελλάδα, θέλω στο Αιγαίο, να κυκλοφορούν ελληνικές σημαίες. Και έτσι όπως το πάρει το πράγμα, κυκλοφορούν... Τι?
1: Εμείς να δείτε, όσο θέλουμε.
3: Συμφωνώ, άλλο όμως θέλω να σας πω. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει επιλογές και θα δούμε στο μέλλον να κυκλοφορούν τουρκικές σημαίες στο Αιγαίο. Γιατί έρχονται μηνύματα από Γερμανία που ξέρετε τι λένε. Ότι στη Γερμανία πουλάνε ψάρια, τσιπούρες, που λένε ότι προέρχονται από το τουρκικό Αιγαίο. Ξέρετε τι έδειχναν στα αεροδρόμια τόσο καιρό? Πριν τη δεύτερη φορά που ψηφίσατε Μητσοτάκη, ο Άδωνης είχε πει ότι έγινε ένα λάθος στο Υπουργείο και κυκλοφορούσαν παγκοσμίως όλα τα αεροδρόμια στις οθόνες διαφημίσεις που λέγανε Turk Aegean. Αυτά δεν τα βλέπατε δηλαδή? Ερώτηση σας.
1: Για εκείνους όλα είναι απλώς ένα λάθος και μια κακή συνεννόηση και κάτι μια παρεξήγηση.
3: Και ο Έλληνας όμως πρέπει να αναγνωρίζει και να βλέπει το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και ανάλογα να πηγαίνει στην κάλπη. Και αυτό όχι
1: εγώ
3: μόνο όταν αποκτήσει πρόβλημα.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, ότι έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να σηκωθούμε να φωνάξουμε.
3: Έτσι.
1: Και έτσι είναι όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς. Πρέπει να τους μπει το μαχαίρι στο λαιμό να αρχίσει να κόβει λίγο-λίγο για να αρχίσουν να μιλάνε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και το αναγνωρίζω πρώτα για τον εαυτό μου και για τον κλάδο μου.
3: Πραγματικά μπράβο που το αναγνωρίζετε τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν το αναγνωρίζουν.
1: Όχι, εδώ δεν βγήκα εγώ να κοροϊδέψω ούτε εσάς ούτε τον κόσμο.
3: Συγχαρητήρια που είστε ειλικρινείς. Συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι δεν είναι.
1: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο για τις ύποπτες προθέσεις τους. Ύποπτες. Γιατί πλέον με όλα αυτά είναι ύποπτες οι προθέσεις τους. Δεν ξέρω τι πολιτικοί και πού το πάνε και τι ακολουθούν και τι θέλουν να κάνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και πιάσαν τους δύο φαντάρους μας πάνω στον Εύρο, θυμάστε?
3: Βέβαια θυμάμαι.
1: Έκαναν τότε, βγήκε και το παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας αυτό, δημοσίως, δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτό, υπάρχει σαν...
3: Ναι.
1: Βγήκε και παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας ότι συμφωνήσανε ατύπως, χωρίς επισημότητες, αλλά συμφωνήθηκε να μπορούν οι Τούρκοι να ψαρεύουν στα δικά μας νερά για να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους ως αντάλλαγμα. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το ανέρεσε αυτό, δεν το πήρε πίσω. Και όταν πιάσαν και μου κάνανε το κακούργημα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ήταν κακούργημα, πάντως ήταν σοβαρό αδίκημα το να αλλιεύει σκάφος τρίτης χώρας στα εθνικά μας ύδατα, το κάνανε πτέσμα και είπανε μέσα στο νόμο ότι θα έχει ο Τούρκος κυβερνήτης, εάν ψαρέψει παράνομα στα δικά μας ύδατα, θα πάρει τα στοιχεία του το λιμενικό σώμα και αν ο Τούρκος ψαράς έρθει με το σκάφος του σε ελληνικό λιμάνι, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών, τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και όλα αυτά που έχουμε μαζέψει και τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει δεν είναι συμπεράσματα που τα βγάλαμε σε μία νύχτα. Είναι χρόνων συμπεράσματα. Όλα πηγαίνουν προς τα εκεί. Όλα πηγαίνουν να φύγουν οι Έλληνες από το Αιγαίο, να μπουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
3: Ωραία.
1: Διότι η αλληλεία και όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε για υπεραλίευση,
3: ναι,
1: Καταρχήν, όσοι διαχειρίζονται την αλληλεία στην Ελλάδα, μιλάω για τους κυβερνητικούς και για τους γενικούς γραμματείς και για τους όλους, δεν έχουν ιδέα από την αλληλεία. Ένας ψαράς δεν ρωτήθηκε ποτέ. Ένας ψαράς.
3: Ωραία. Πήρε, παιδιά, τι. Δεν αναρωτήθηκε, αλλά εδώ τώρα είναι δύσκολο να έχει ανατροπή. Κύριε, μ' ακούτε?
2: Ναι.
3: Κύριε Χατζηαργύριου, πείτε μας.
2: Ναι. Συμφωνώ με όλα αυτά. Συμπληρώνει τώρα αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ήθελα να πω κι εγώ. Ο αγώνας είναι κοινός, όπως καταλαβαίνετε, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλη συνείδηση, γιατί έχουμε σοβαρές περιουσίες, οι οποίες αγωνιζόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια. Υπάρχει συνείδηση και θα δώσουμε μεγάλον αγώνα. Και ο αγώνας που δίνουμε είναι καθαρά, δεν είναι μόνο, είναι ο αγώνας συμμετοχής αλλά και επιλογής. Γιατί αγωνιζόμαστε και για τον Έλληνα πολίτη να μπορεί να επιλέγει το προϊόν που τρώει.
3: Θεωρείτε, κύριε Χατζηαργύρη, ότι αργήσατε να αντιδράσετε?
2: Αργήσαμε και βέβαια αργήσαμε.
3: Γιατί θεωρείτε ότι αργήσατε?
1: Να σας πω, εγώ θεωρώ δεν αργήσαμε.
3: Δεν αργήσατε.
1: Να σας πω κάτι. Όταν πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει και κάναμε μια διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετά χρόνια, είχαμε μπει μέσα και κλείσαμε συμβολικά το λιμάνι για 2 ώρες. Κύριε Σερέτη, συμβολικά, έτσι, για 2 ώρες. Μας πατήσαν οι εφοπλιστές της Μηνύσης, ξεμπλέξαμε πριν από 2-3 χρόνια από τα δικαστήρια. Καλά που δεν μας κλείσανε και μέσα φυλακή.
3: Ωραία, και τι, καταφέρατε και τι κάτι?
1: Τίποτα.
3: Αυτό πότε τίποτα έγινε, αυτό το περιστατικό πότε έγινε?
1: Κύριε Χατζηαργύρη, μήπως θυμάστε την ακριβή ημερομηνία?
3: Κύριε Χατζηαργύρη, το 2000 πόσο έγινε αυτό?
2: Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαμε κλείσει τον Πειραιά, που είχαμε πάει, είναι βέβαια.
1: Ναι, ήταν λίγο πριν, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ ή λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Α, και μετά, εφόσον κλείσατε, ας πούμε, το λιμάνι, είπατε ότι ο Μητσοτάκης...
1: Μας κόψανε τα πόδια, σας λέω παραλίγο να μας πάνε κυροπόδαρα. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Και για να ξεμπλέξουμε, περάσαμε αρκετά
3: χρόνια
1: δικαστικά.
3: Ωραία, και σήμερα εδώ που φτάσαμε, τι κάνουμε?
1: Οι κύριοι αυτοί μας στερούν το δικαίωμα, το συνταγματικό
3: εμείς
1: δικαίωμα.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και εσείς παράλληλα? Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχει λύση?
1: Υπάρχει, να πέσει ο Μητσοτάκης.
3: Αυτή είναι η λύση?
1: Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
3: Δηλαδή.
1: Δεν βλέπω γιατί. Δεν θα σας πω
3: τα αιτήματά σας αρχικά, ποια είναι τα αιτήματά σας?
1: Κοιτάξτε, σε όποιον πάμε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, ξέρετε τι μας λέει?

0: Ονομάζομαι Δελιγιάννης Ιωάννης, καλά εσείς πώς είστε?
1: Κύριε Δελιγιάννη, σας πήρα και πριν τηλέφωνο, είχαμε μια επαφή.
0: Μπράβο, δεν είχα καλό σήμα.
1: Δεν πειράζει κύριε Δελιγιάννη, δεν πειράζει, και εσείς αντιπρόεδρος είστε. Ακούστε με λίγο κύριε Δελιγιάννη.
0: Πέστε.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι με αυτά τα αιτήματα στα Υπουργεία και με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα βρείτε το δίκιο σας?
0: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Εμείς θα κάνουμε, θα συνεχίζουμε τις διαδικασίες να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας νομικά πλέον. Σήμερα είχαμε μία, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μία συζήτηση στην νυχτιόσφαιρα της Νέας Μηχανιώνας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά. Του θέσαμε το θέμα μας, το βασικό μας θέμα είναι ότι είμαστε κατά της απαγόρευσης της οριστικής απαγόρευσης της μηχανότητας της ΜΕΡ, του σερόμενου εργαλείου από τα θαλάσσια πάρκα. Δουλεύουμε στα θαλάσσια πάρκα εδώ και 60-70 χρόνια, του το τονίσαμε ιδιαίτερα και του είπαμε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, λόγω ότι δεν επηρεάζουμε την Ποσειδονία, δεν έχουμε θέμα με τα κήτη που, και τα κορμοράνους που κάποια πράγματα που αναφέρονται το Υπουργείο ότι ενοχλούν η μέση αλία μηχανότατα συγκεκριμένα. Και του είπαμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τα θαλάσσια πάρκα και βγούμε στα πέλαγα, δηλαδή στα πέλαγα τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα των νοτίου και των νοτίων Κυκλάδων, είναι νότια, ας πούμε, νότιες Κυκλάδες, πρέπει να βγούμε βόρεια πάνω από την Άνδρο και οι καιρικές συνθήκες μέσα στον χειμώνα δεν μπορεί να μας το επιτρέψουν αυτό, λόγω του σκέτσι, λόγω ότι έχουμε κακοκαιρίες και αυτά. Εκεί πέρα στο σημείο αυτό δουλεύουμε. Και είναι θέμα, και να, πέρα από τα ότι είναι θέμα επιβίωσης, είναι και θέμα ναυτικής ασφάλειας. Το τονίσαμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν το προσέξετε αυτό που λέω, είναι θέμα ναυτικής ασφάλειας. Και του είπαμε, θα μας πνίξετε στο Αιγαίο, αυτό θα κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφού αποφασίζει και διατάζει. Αποφασίζει και διατάζει.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Δελιγιάννη, κύριε Χατζιαργύρη, και κύριε Ιωάννη, κύριε Φλόρε, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα και οι τρεις που με ακούτε εδώ στον αέρα. Δηλαδή, περιμένετε να αλλάξει την κατάσταση ο Μαργαρίτης Σκινάς του Μητσοτάκη, ένας δικηγόρος? Περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί για το δικό σας μέλλον, που το τοποθετήσαν εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν έχει υπάρξει ποτέ ψαράς, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το πρωτογενή τομέα? Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει?
0: Όχι, ξέρω,
2: εγώ δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή
2: το πιστεύω.
1: Περιμένουμε από το Μαργαρίτη Σκινά, από το Μαργαρίτη Σκινά που τόσα χρόνια ήταν στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας βοηθήσει, αυτό μου λέτε?
0: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε ότι
1: μα είπατε ότι μιλάτε με το Μαργαρίτη Σκινά και περιμένετε από το Υπουργείο κάποια αλλαγή. Μα ο Μητσοτάκης δίνει εντολές και ο Μητσοτάκης, από ό,τι μου είπατε εσείς, έχει συμφωνήσει και δεν έχει αλλάξει αυτό που είχαν συμφωνήσει για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Τι, δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν βλέπω να υπάρχει φως με τον τρόπο που αντιδράτε.
2: Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα?
1: Όχι,
2: αυτό μας έχει μείνει.
1: Κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, όλοι εσείς οι αλλοί, σύσσωμα, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, να βρεθείτε, να βγάλετε κάποια δελτία τύπου, να εξηγήσετε συλλογικά το τι ακριβώς συμβαίνει, να κάνετε ένα συλλαλητήριο και να σας στηρίξω εγώ. Δεσμεύομαι το ότι άμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα αντιδράσουν οι αλλοιείς, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας διαφημίσω, θα σας στηρίξω και θα καλέσω τον κόσμο να σας βοηθήσει.
2: Μα ήδη το κάνετε.
1: Το ίδιο το κάνουμε. Γιατί να μην κάνετε ένα συλλαλητήριο?
0: Και σας ευχαριστούμε, το κάνετε ήδη.
1: Όχι, εγώ προσπαθώ να βρω μια λύση που να έχει ουσία. Δεν έρχομαι απέναντί σας. Απλά θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης Σκινάς θα σας λέει για πόσα χρόνια αυτά που θα σας λέει και στην τελική δεν θα καταφέρετε κάτι. Δεν το κάνω κακοπροαίρετα. Αυτό καλοπροαίρετα σας μιλάω. Μπορεί να είναι έντονη φωνή
0: μου. Κύριε Σερέτη, πραγματικά, να σας μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, ψαράδικα.
1: Ναι, ψαράδικα, πάμε ψαράδικα.
0: Δεν έχουμε τελειώσει πανεπιστήμια.
1: Πάμε ψαράδικα, δεν θέλω πανεπιστήμια. Πάμε ψαράδικα.
0: Πολύ απλά σαν να πίναμε ένα καφέ.
1: Πάμε, δώσε πόνο.
0: Ακριβώς, λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μας φαίνονται περίεργα. Εμείς ξυπλάγαμε το πρωί, καβαλάγαμε το μηχανάκι, πηγαίναμε στην Ιθιόσκαλα, τρίβαμε τα καΐκια μας και λέγαμε να βγούμε 1η Οκτώβρη να πάμε στη δουλειά. Έχετε χίλια δίκια, δεν αμφιβάλλουμε σε αυτά που λέτε. Αλλά και σεβαστείτε όμως ότι και εμείς ήμασταν, ότι δεν, δηλαδή, μας φαίνονται λίγο

0: Γρηγόρα. Μακάρι να υπήρχε ένας οδηγός, ένας καθοδηγητής να μας πει θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, ίσως τα λάθη που κάνουμε να είναι γιατί δεν ξέρουμε και πώς να κινηθούμε. Μας είναι πρωτόγνωρα, κύριε.
1: Το καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Είστε άνθρωποι του ΜΟΧΔΟΥ, είμαστε στην ίδια πλευρά. Απλά εγώ σας εξηγώ το ότι απέναντί μας έχουμε κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς οι οποίοι είναι και πολιτικοί απατεώνες και ό,τι και να πούνε σας κοροϊδεύουν. Εγώ αυτό σας λέω. Δηλαδή
2: εγώ
1: μην περιμένετε από αυτούς.
2: Αυτό,
0: κύριε Φερέτη, σε παρακαλώ, Γιάννη μου.
2: Μιχάλη, με συγχωρείτε.
0: Γιατί κάθομαι στο σπίτι μου και λέω ότι έτσι θα μίλαγα στον κύριο Φερέτη εγώ. Αφού μου δόθηκε ευκαιρία, άσε με 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
1: 5 λεπτά, πάμε λίγο και μετά να πάω στον κύριο Γιάννη να πει και αυτό τι θέλει.
0: Κύριε Φερέτη, αυτό είμαστε εμείς. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτά τα κομμάτια.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Πέσαν οι λύκοι στα πρόβατα. Αυτό έχει γίνει.
1: Ωραία, να μην ξαναπέσουν όμως τα πρόβατα στους λύκους.
0: Δεν θα
1: γιατί
0: πέσουνε.
1: Με το λύκο μιλούσατε.
0: Δεν θα πέσουνε.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλω να σας κοροϊδεύουν και να πιστεύετε ότι αυτοί οι χαρτογιακάδες θα σας βοηθήσουν. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
2: Εμείς, κύριε Σερέτη, πηγαίναμε στα Υπουργεία και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας φέρνανε κουλουράκια, νεράκι, μας χτυπάγανε φιλικά στην πλάτη, μας λέγανε αρλούμπες ότι πάνε για ψαροτούφεκα και τι ωραία που περνάνε. Και μέλι-μέλι που λέει και τηγανίτα τίποτα.
1: Να.
2: Και μετά, μόλις κλείνανε την πόρτα από πίσω, άντερε τους βρωμοψαράδες να πανακόψουν το λαιμό τους. Ακριβώς έτσι, αυτό γινότανε. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κόσμο που μας ακούει. Ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να ξέρει ο κόσμος ότι τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι δική του πρωτοβουλία και δική του ευθύνη, τον κύριο Μητσοτάκη τον ενόχλησε ένας ολόκληρος κλάδος, χιλιάδες οικογένειες δηλαδή, τον ενόχλησε για κάποιο λόγο, για τους δικούς του λόγους, δεν τους μαθαίνουμε και ποτέ, πάντα μαθαίνει, ο κόσμος μαθαίνει τα τετελεσμένα. Δεν μαθαίνει το τι ακριβώς έπεται και τι συμβαίνει. Λοιπόν, όταν πετάει στο δρόμο, γιατί μας πετάει στο δρόμο, μας κλείνει το ζωτικό χώρο της εργασίας μας. Μας στερεί την εργασία μας. Μας πετάει στο δρόμο χωρίς καμία ντροπή και χωρίς να αναλογιστεί τι θα γίνουμε οι οικογένειές μας, τι θα γίνουν τα δάνεια που τρέχουν, πώς θα τα βγάλουμε εμείς, θα μας πάρουν τα σπίτια. Δεν τον ενδιαφέρει. Να ξέρει ο κόσμος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει μέχρι να μας αποτελειώσει όλους. Εκεί έχουμε
1: κύριε
2: αυτό.
1: Κύριε Ιωάννη, να σας εξηγήσω
2: εγώ
1: κάτι, ένα λεπτό δώστε μου, να σας εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι, υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες οι οποίες παράγουν κέρδη. Όταν έρχονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι και πιάνουν τον αρμόδιο και του δίνουν μια μιζούλα, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενα, φέρω ένα παράδειγμα, και του δίνουν μια μιζούλα, αυτός ο άνθρωπος δεσμεύεται να κάνει κάποια πράγματα, να πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο δισεκατομμυριούχος και δεν τον ενδιαφέρει μπροστά στα κέρδη να καταστραφούν οικογένειες, σπίτια, να χάσετε τη δουλειά σας, εφόσον έχει πάρει το χρήμα, δηλαδή εξαγοράστηκαν. Να σου το πω έτσι απλά, εξαγοράστηκαν από μεγάλους ομίλους και ξεπούλησαν τα πάντα. Σας ξεπούλησαν. Εγώ σας το λέω ευθέως, σας ξεπούλησαν.
2: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Αυτό είναι το τώρα το θέμα μου, μένα ποιο είναι. Εγώ, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνάς, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής και ούτε πολιτεύομαι. Αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Πρέπει συλλογικά να κάνετε μια συνάντηση αλλής με όλους τους προέδρους, είτε είναι από την Κρήτη. Γιατί εγώ μιλάω με όλους αλλής. Έχω μιλήσει με αλλής από την Κρήτη. Έχω μιλήσει με αλλής που ήταν από την Άξο και από εκεί πέρα, Νότιο Αιγαίο. Με εσάς, με τη Βόρεια Ελλάδα. Από όπου θέλετε, από τη Θάσο. Στα λιμενάρια, πού θες. Με όλους έχω μιλήσει. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Συναντηθείτε όλοι οι προέδροι, αντιπροέδροι μαζί. Βγάλτε μια ανακοίνωση. Εγώ σας λέω τον τρόπο που πιστεύω ότι θα καταφέρετε κάτι. Και να μπορέσουμε μετά εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και ο ελληνικός λαός το ότι εδώ πέρα σύσσωμα οι αλλοιείς βγαίνουν και λένε ότι παραδίδουν το Αιγαίο στους Τούρκους.
2: Κύριε Σερέτη, θα το έχετε δει και μόνος σας. Σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί, αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης που τον άκουσα προσφάτως, ότι του δολοφονούν το χαρακτήρα, μας έχουν δολοφονήσει εμάς με όλα τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που περνάνε στα μέσα και ακούει ο κόσμος ότι οι κακοί ψαράδες και καταστρέφουν τη θάλασσα, πρώτα μας δολοφονήσανε το χαρακτήρα και τώρα προχωρούν στο σχέδιό τους να μας πετάξουν, αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους, προχωρούν κανονικά στο σχέδιό τους. Διότι εμείς θεωρούμασταν, εμείς, ανάμεσα στην τάξη μας, εμείς οι ψαράδες, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. Με τη σκληρή μας τη δουλειά, όχι με τίποτα μίζες και μιζούλες, με τη σκληρή μας τη δουλειά, περνούσαμε, να σας το πω, άνετα. Άνετα, διότι εργαζόμασταν πολύ σκληρά και είχαμε απολαβές και περνούσαμε άνετα. Μπορούσαν οι οικογένειές μας, αλλά όχι τόσο άνετα ώστε να φτιάξω το σπίτι μου που το παλεύω από το 2004 να το τελειώσω και δεν το έχω τελειώσει. Και ακούω μέσα σε μια τετραετία σε φυτρώνουν 30 και 40 και 50 σπίτια ο κάθε βουλευτής. Από πού?
1: Ελπίζω να έχει αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός, ελπίζω και ο κλάδος σας να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ λέω και στους τρεις σας, γιατί μιλάω και με τους τρεις σας παράλληλα, το ότι για μένα η λύση είναι να μην μιλάμε έτσι αυθαίρετα. Γιατί βγήκανε την προηγούμενη, πριν από δύο εβδομάδες, Νοτίου Αιγαίου αλληλής, εδώ πέρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σας είπε ο κύριος Αραπάκης, σας λέω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα, ο κύριος Αραπάκης. Και βγήκανε εδώ πέρα και λέγανε τα ίδια πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα, για το πώς οι Τούρκοι μπαίνουν, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει για τα λαγοκέφαλα, έχουμε μιλήσει για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα ξέρω τα προβλήματά σας. Τα έχω συζητήσει.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσάς που είστε δημοσιογράφος και μιλάτε και με πολύ κόσμο και από όλες τις τάξεις και από όλους τους κλάδους.
1: Πείτε μου.
2: Ένας κλάδος της Αλίας, οι βιτζότρατες που έχουν απαγορευτεί κάποια χρόνια τώρα. Έχουν τρέξει άνθρωποι, έχουν χαλάσει του κόσμου τα λεφτά και έχουν τρέξει, έχουν αγωνιστεί στα δικαστήρια. Και έχουν πάρει από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αθωωτική απόφαση και τους είπε το ΣΤΕ, μπορείτε να συνεχίσετε να πάρετε τις άδειες σας πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας.
1: Ναι.
2: Και δεν τους δίνουν τις άδειες.
1: Ναι.
2: Έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει γνωμοδοτήσει και έχει πει ότι μπορείτε να δουλέψετε, είστε νόμιμοι και είστε μια χαρά και δεν τους επιτρέπουν.
1: Πάρα πολύ
2: αυτό
1: σωστό.
2: Δεν είναι παράνομο.
1: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό πήγα να σας πω για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και θα δώσω λίγο και το λόγο στους άλλους δύο καλεσμένους. Ακούστε με λίγο. Συλλογικά πάντα οι άνθρωποι καταφέρνουν περισσότερα πράγματα. Είναι άλλο να βγαίνει, όπως πήγα να σας πω, μεμονωμένα ο Αραπάκης από το Νότιο Αιγαίο, εσείς από τη Χαλκίδα και από τη Βόρεια Ελλάδα οι υπόλοιποι και από την Κρήτη οι υπόλοιποι, και άλλο όλοι μαζί να βγάλετε μια ανακοίνωση και να φέρετε σεισμό στο μαξί μου. Πάω λίγο και στους υπόλοιπους για να μπορέσω να προλάβω. Κύριε Χατζιαργύρη, κύριε Τελιγιάννη.
0: Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλο αυτό τον καιρό, εδώ και δύο χρόνια, όπως λέει ο Γιάννης, υπάρχει αυτή η αυστηρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης για την Αλία. Έχουν πορώσει τον κόσμο. Ποτέ κανένας δεν γύρισε να πει. Εκεί που κάθονται και λένε και κάνουν εκπομπές και λένε και αυτά, παιδιά. Εδώ υπάρχει μόνο ο αντίλογος. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, να τους φωνάξουν, αυτούς που κατηγορούμε. Τους έχουμε καλέσει ποτέ. Να μας πούνε και αυτοί φταίνε, δεν φταίνε. Πάντα μονόπλευρος πόλεμος. Πάντα.
1: Συγγνώμη κύριε Χατζιαργύρη. Κύριε Χατζιαργύρη, ξέρετε πολλούς κλέφτες που τους έχουν ερωτήσει αν είναι κλέφτες και είπαν ότι είναι κλέφτες.
0: Ακριβώς. Μα αυτά τα λέω κύριε Σερέτη. Να καταλάβετε ότι πιστεύω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, δηλαδή προδίδονται μόνοι τους. Να το πούμε και έτσι.
1: Βέβαια, ναι, εγώ σας λέω, εσείς είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε. Άμα θέλετε να σας βρω εγώ τα τηλέφωνα, να συναντηθείτε όλοι μαζί, να βγάλετε μια ανακοίνωση. Για μένα είναι χρήσιμη. Θα πάρω εγώ αυτή την ανακοίνωση, τη συλλογική ανακοίνωση του κλάδου σας και θα τους κάνω ρόμπα, σας το υπόσχομαι, θα τους κάνω ρόμπα.
2: Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, να ξέρετε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, διότι...
0: Ναι, δηλαδή, ούτε κάτι ο κύριος Σερέτης. Ναι, να το κάνουμε, κύριε Σερέτη. Θα το κάνουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία, δεσμεύεστε να βγάλετε την ανακοίνωση. Στείλτε τη σε μένα την ανακοίνωση. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Σε εσάς θα την βγάλω. Δεν θα μας βρουν μπροστά τους. Διότι πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Μας καταστρέφουν.
1: Σας ακούω. Σας ακούω. Πάμε. Τελευταίος, πάμε.
0: Εδώ που φτάσαμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά πραγματικά δηλαδή μου δίνεται ο λόγος και...
1: Πάμε.
0: Έχω να πω κάτι. Θα το βουλιάξω, θα τα πουλήσω όλα, να μπορώ τουλάχιστον να πω ότι έκανα έναν αγώνα. Δεν θα το παραδώσω το σκάφος μου έτσι. Που αυτό το σκάφος, όλα τα σκάφη... Να μπουν μέσα στις γέφυρες μας και ο ελληνικός λαός. Ξέρετε τι θα μπουνε. φωτογραφία του παππού, του προπάπου, του αντιπροπάπου. Δεν χτιστήκανε με αίμα. Κομμάτι, κομμάτι, λαμαρίνα, λαμαρίνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν μας τα χαρίσανε από τα τζάμπο να πάρα τα αγοράσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ούτε τα κλέψατε. Είναι η δουλειά σας, είστε άνθρωποι
0: του μόχου. Ούτε τα κλέψαμε. Μέσα είναι φορτωμένα με φωτογραφίες. Με τη θρησκεία μας, τη σημαία μας και τις οικογένειές μας.
1: Ψηλά η ελληνική σημαία! Ψηλά η ελληνική σημαία! Είμαστε μαζί σας, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Περιμένω την ανακοίνωσή σας. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας κύριε Θεοδημή, γεια σας.
1: Ακούσαμε τους αλληλείς οι οποίοι αντιδράνε. Ελπίζω σύντομα να υπάρξουν και οι ανάλογες κινητοποιήσεις και η ανάλογη ανακοίνωση. Ψηλά η ελληνική σημαία. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Είμαστε δίπλα στους αλληλείς. Κατανοώ ότι έχουν αρκετά προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να περιμένουν λύσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει το ότι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λένε ψέματα. Με ενότητα, συλλογικά, κόντρα στους πολιτικούς απατεώνες. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε, τώρα Καζαντζίδη θα βάλεις. Τώρα θα βάλεις Καζαντζίδη ο ψαράς εκεί.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προεκλογικός πυρετός στο πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επιμένοντας την στρατηγική της μίας κάλπης. Την ίδια ώρα τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η παρέτηση διδασκάλου. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση πως καταστρατηγεί το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών, ενώ υποστηρίζει ότι αν δεν υπήρχε σε σχέση με τα κυκλώματα, οι γενικοί γραμματείς δεν θα παρετούνταν. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποκαλυφθούν όλες οι πλευρές και αυτής της δυσόδους υπόθεσης και να αποδοθούν οι ευθύνες, αναφέρει το ΚΚΕ. Οι συνεχείς παρετήσεις αποδεικνύουν ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις από κάτω θα βρεις γαλάζια κρίδα η οποία κατακλέβει τον Έλληνα. Η λύση δεν είναι η παρέτηση, είναι η δίμευση περιουσιών και τα λεφτά να πάνε στους Έλληνες από τους οποίους τα πήραν οι γαλάζιες ακρίδες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μίνι ανασχηματισμό. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ένας 50χρονος στοιχείο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 30χρονου άνδρα μετά από καυγά. Καταδικάστηκε καρδιολόγος στην Θεσσαλονίκη για φακελάκι από ασθενείς. Κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δωροληψία κατά επανάληψη και κατ' επάγγελμα. Του επιβλήθηκε ποινή 28 μηνών. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον χώρο ελέγχου επιβατών. Η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, ωστόσο επιμένει πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό της πρόγραμμα και ο έλεγχος των στενών του Ορμούς.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα δεν αποκλείεται και η πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Η θερμοκρασία σε πτώση δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με παροδικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα. Η άνεμη στον Θερμαϊκό από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενής μετά το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
16: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουρδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες, με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
12: Focus FM 103,6. Στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη, τι κάνετε, πώς είστε?
13: Καλησπέρα κύριε, σε εσάς του κρατές σας, εδώ κύριε, σε στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
12: Κύριε Πετράκη, παρακολουθώ όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπω το ότι αρκετοί άνθρωποι αρχίζουν και συνειδητοποιούν το ότι όλη αυτή η διαφθορά που υπάρχει τόσα χρόνια στα κόμματα και στις κυβερνήσεις πλέον έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην καταστροφή. Θα μου πείτε είναι αργά ή δεν μπορεί να έρθει πλέον ανατροπή? Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Εσείς τι λέτε?
13: Κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει ανατροπή σε πολλά πράγματα. Διότι εκπαιδεύσαν την ελληνική κοινωνία, με την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας βέβαια και το βόλεμα, να έχουμε αποδεχτεί όλους αυτούς τους τύπους διαφθοράς και διακυβέρνησης της χώρας. Δηλαδή λέμε όλοι με το Λουσφέτη, με το Μέσον, με το Βίσμα, με το Φακελάκι να κάνουμε τη δουλειά μας και όποτε δεν μπορούμε να την κάνουμε να διαμαρτυρόμαστε. Όποτε την κάνουμε να σιωπούμε. Είναι καλό αυτό το σύστημα. Όσο λοιπόν έχουμε αυτή την αντίληψη σαν λαός, τόσο δεν θα έρθει να τροπεί γενικότερα στα πράγματα.
12: Πρέπει δηλαδή να πάμε κόντρα.
13: Κόντρα βεβαίως, εσέτε. Αλλιώς όσο γινόμαστε, εμείς δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε αυτό, όσο δεν αλλάζει.
12: Ναι.
13: Ξέρετε πολλούς ανθρώπους που θα μπορέσουν, δεν μιλάω πάντα, δεν υπάρχει το συνολικό αυτό ποτέ στη ζωή, το απόλυτο, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Η πλειοψηφία μπορεί να κράζει και να λέει δημόσια ή να λέει συζητήσεις για τα ρουσφέτια, για τα φακελάκια, για τα βολέματα, για τα... αλλά με την ευκαιρία τη εκμεταλλεύεται. Έτσι λέμε, και ο άλλος έτσι το κάνει. Ναι. Και ο άλλος έτσι το κάνει, γιατί δεν το κάνω κι εγώ. Να μην βλέπω στο παιδί μου στο δημόσιο, να μην σβήσω την κλίση με τον γνωστό μου, στην πολεοδομία, στην εφορία, στο ΙΚΑ και πάει λέγοντας.
12: Άρα όλοι είναι καλοί στο να λένε, αλλά όταν έρθει η στιγμή στο να κάνουν πράξεις, μας τη γυρνάνε την ιστορία.
13: Το μπιφτέκι το γυρνάνε στο στακάθαρο.
12: Μόνο λόγια και όχι πράξεις λοιπόν αυτή τη στιγμή από τον ελληνικό λαό. Αυτό.
13: Αντιλαμβάνετε κάποιος άλλος κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω?
12: Όχι, εγώ συμφωνώ. Μόνο λόγια. Μόνο λόγια.
13: Μόνο λόγια.
12: Το θέμα είναι μόνο να υπάρξουν λόγια και πράξεις. Γιατί οι πράξεις φέρνουν τις αλλαγές, όχι τα λόγια.
13: Μα μόνο οι πράξεις φέρνουν αλλαγές. Τα λόγια είναι τζάμπα. Τα λόγια είναι τζάμπα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε πολύ ο ελληνικός λαός.
12: Σωστό.
13: Εδώ κύριε Σέντε, όλα γίνονται μπροστά στα μάτια μας και τα αποδεχόμαστε. Αυτή η αποδοχή σημαίνει συνενοχή. Γιατί πλέον δεν είναι κρυφό τίποτα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Πιάνουν ζήκουμε στην πολεοδομία και λέει όλος ο ελληνικός λαός. Σιγά, το μόνο είναι. Παντού είναι, σε όλες τις πολεοδομίες. Αρχαιολογίες να δείτε τι γίνεται. Εφορίες. Ασφαλιστικά ταμεία. Πού δεν γίνεται. Ένα δημόσιο τομέα να μου πει κάποιος που είναι καθαρός. Έναν.
12: Παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κατάχρηση εξουσίας και εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να μπορούν να εξυπηρετούν παράνομα όμως. Δηλαδή, άκουσα και τον Βαρτζόπουλο, τον πρώην υπουργό, τον οποίο τον διαγράψανε γιατί είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος τι είχε πει. Εμείς, λέει, σαν υπουργοί, εξυπηρετούμε, λέει, πολίτες. Ναι, αλλά πώς εξυπηρετούν πολίτες, κύριε Πετράκη, όλοι αυτοί στις κρατικές υπηρεσίες. Στην πολεοδομία είδαμε πώς. Με παράνομο τρόπο. Γιατί όταν παίρνεις λεφτά κάτω από το τραπέζι ή όταν, ας πούμε, δέχεσαι να εξυπηρετήσεις κάποιον ο οποίος δεν θα έπρεπε να έχει, ας πούμε, αυτό το πλεονέκτημα ή να μπορεί να νομιμοποιηθεί, ας πούμε, να αφαίρετο στην προκειμένη περίπτωση, τότε λειτουργείς παράνομα. Οι παράνομοι ανήκουν στη φυλακή ή πρέπει να τιμωρηθούν. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
13: Κύριε Σανέτη, η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τόσα χρόνια μέσα στο πολιτικό σύστημα και στις κυβερνήσεις, που είναι διαχρονικά λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα, εναλλάσσονται, έχουν γίνει επιστήμονες στην προπαγάνδα και εργαλοποιούν την ελληνική γλώσσα για να παρουσιάζουν το κάθε τι όπως τους βολεύει.
12: Ναι.
13: Προσφέρει το βαθύτατο με εξυπηρέτηση τη ελληνική κοινωνία του λαού. Τι να κάνουμε, αυτό είναι ο ρόλος του βουλευτή. Να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη που αδικείται στα γρανάζια της αυτοκρατίας να φέρει αποτέλεσμα. Και συγκινηθήκαμε. Όποιος τα ακούει, συγκινείται. Λε τι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, να πάνε να ψηφίσουμε.
12: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια και χρησιμοποιούν ορολογίες για να κοροϊδέψουν τον Έλληνα.
13: Μα σχετικά τι. Κάποιος είχε πει ότι ο ορισμός της λυθιότητας είναι να βλέπεις την αλήθεια, να την νιώθεις ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια σου και εσύ να πιστεύεις το ψέμα. Τότε δεν σου φταίει αυτός που σου λέει το ψέμα. Φταίει εσύ που το πιστεύεις, κύριε Σταρέτη.
12: Συμφωνώ, έτσι είναι. Φταίνε αυτοί που τους πιστεύουν, γιατί.
13: Βεβαίως. Μα δεν είναι μία-δύο φορές. Άντε, εγώ μπορώ να κοροϊδέψω μια φορά, κύριε Σταρέτη. Με κοροϊδέψετε, λέμε. Δεν έχω σου πει εσά για να μην πω κάτι άλλο, Παναγία μου, έτσι.
12: Ναι, όχι,
13: πάμε. Άντε, να με κοροϊδέψετε τη δεύτερη φορά, γιατί σα έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία
12: τρίτη...
13: μέχρι εκεί, εντάξει. Από την τρίτη φορά και μετά, κύριε Σερέτη, αποκλειστικά υπεύθυνο που με κοροϊδεύετε είμαι εγώ, κανείς άλλος.
12: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πρώτη φορά όταν κάποιος λέει ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Δεύτερη φορά που κάποιος λέει ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα.
13: Γιατί
12: του δώσαμε και μια δεύτερη ευκαιρία, κύριε Πετράκη.
13: Κύριε Σερέτη, ναι, εγώ με τη δεύτερη ευκαιρία φάνω.
12: Έτσι, τους δίνουμε και μια δεύτερη. Και τη δεύτερη φταίει αυτός που λέει ψέματα, γιατί εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία. Την τρίτη φταίμε εμείς.
13: Μόνο εμείς. Και καλά. Κύριε Σερέτη, το πολλές φορές. Μας κάνουν λίγα. Έτσι. Τσιμισμένοι ραγιάδες γλωπρεπείς που είμαστε, μας κάνουν λίγα. Ό,τι και να μας κάνουν, μας αξίζει. Όχι πάλι συνολικά το ξαναλέω, αλλά τι να κάνουμε, το μεγαλύτερο ποσό του λαού αυτό θέλει.
12: Αυτό που είπα και στους αλληλείς τη δεύτερη ώρα, ότι ψηφίσατε δύο φορές.
13: Κύριε Σερέτη.
12: Δύο φορές και... Μητσοτάκη ψηφίσατε, καλά να πάθετε. Ποιος σας θέλει.
13: Ναι, τώρα δηλαδή, κορκοδίνε δάκρυα. Βέβαια, αλληλείς είναι από τους κλάδους οι οποίοι δεν γνωρίζω καλά. Και εγώ μ' αρέσει το ψάρεμα και μ' αρέσει τη θάλασσα γενικότερα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι μέσα στον κίνδυνο, μέσα στα ατυρικά φαινόμενα. Δεν είναι απλά αυτά που τα ακούν στον άλλο, τους κάνουν ψαράδες, πάνε στη θάλασσα, σκονομάνε και κάνουν και δείχνουν. Μια μέρα ένας ψαράς της ζωής να καήσει, δεν την παλεύουν πολλοί οι Έλληνες.
12: Σωστό, είναι δύσκολη δουλειά, εννοείται.
13: Απλά κάνουν και με τα φαινόμενα, με το κρύο, με τη ζέστη, με τα μπουφόρ, με τη θάλασσα.
12: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως εξηγήσε και.
13: Είναι και στο Αιγαίο, είναι φρουρή του Αιγαίου.
12: Ναι, και το εξήγησε πολύ ωραία ο άνθρωπος αυτός και είπε ότι εμείς είμαστε κάθε πρωί με το μηχανάκι, πάμε στην Ιχθυόσκαλα, παίρνουμε το καίκι μας, το ξύνουμε, το καθαρίζουμε, βγαίνουμε, δεν έχουμε ιδέα από πολιτική και δεν ξέρουμε όλοι αυτοί τι σκοπό έχουν. Τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν.
13: Τώρα. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεργαζόμενοι και μέσα στη θάλασσα, στα βαθιά, δεν έχει το Wi-Fi, ούτε Sky, ούτε Mega για να βλέπουν.
12: Ο καθένας στη δουλειά του, έτσι.
13: Ακριβώς.
12: Ο καθένας στη δουλειά του. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη, ότι δεν είναι οι μόνοι οι αλλοί. Όλοι οι κλάδοι Όχι. στην Ελλάδα εκεί έχουν καταλήξει. Το ότι δεν μπορούμε άλλο να ανεχτούμε τη Νέα Δημοκρατία, τους Σαμαράδες, τους Μητσοτάκηδες, τους Τσίπρες και όλους αυτούς. Δεν μπορούμε. Εγώ είμαι υπέρ στο να ενισχυθεί, όπως ξέρω και εσείς ότι έχετε ίδιες απόψεις πάνω κάτω, το πατριωτικό στοιχείο. Βλέπετε τι γίνεται στο Belfast. Πείτε μου την άποψή σας για αυτό που γίνεται στην Ιρλανδία.
13: Από διαχρονικά πάρα πολλά χρόνια, ένας λαός, ο παραστατικός λαός, ένας λαός που δέχεται πράγματα και αντιδράει. Οι Αλβανοί αντιδράνε, οι Ιρλανδοί αντιδράνε. Οι Έλληνες, καναμπέ, τράξιμο στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram και στα σχόλια, εξυπνάδες. Και εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, κύριε Σερέτη, ότι δεν αντέχουν άλλο την δημοκρατία. Καθίστε. Γιατί έχουν εκλογές. Κάτσε να δούμε αν την αντέχουν, δεν την αντέχουν. Ή στο παρά ένα θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και σαν καλλιδούλη υπάκουοι θα τρέξουν να το πάρουν και θα κάνουν αυτό που τους λένε πάλι. Περιμένετε. Γιατί τώρα ξαφνικά μας κάνουν τον Τσίπρα το Σωτήρα μας το νέο. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο.
17: Τρέλα.
13: Μα δεν μπορώ, δηλαδή μας κυβέρνησε. Τι μας έκανε ο Τσίπρας, τι μας έκανε. Εκτός το μεγαλύτερο εγκλημά των εποχών, την προδοσία της Μακεδονίας, που βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν είναι μόνο ευθύνη του Τσίπρα. Η μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι του Γέρο Μητσοτάκη. Τότε που είχε την ευκαιρία να το τελειώσουν έτσι καλή. Και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Αλλά και ο Γεωργιάκος Μητσοτάκης μετά γιατί δεν ανάτρεψε τη συμφωνία των Πρεσπών που το παίζει πατριώτης. Λοιπόν, πέρα από τον Τσίπρα με το υπερταμείο, με τους εθνικούς δραστηριασμούς, με όλα αυτά που έφερε στη χώρα μας, που με άλλη κυβέρνηση θα είχε καεί η Ελλάδα. Και μας τον παρουσιάζει τώρα σαν τον Σωτήρα. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς δεν κατεβαίνει ένα συγκεκριμένο ρόλο για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκι, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πάρει. Γιατί από αυτό θα δει ψήφους, από τη Νέα Δημοκρατία θα δει ψήφους ο Σαμαράς. Η μεγάλη της Αμερική είναι η Δημοκρατία. Κανείς άλλος χώρος δεν είναι. Και έτσι, δηλαδή, τι περιμένουμε, να φτιάξουμε ένα νέο σπίτι με τα παλιά χρησιμοποιημένα υλικά.
17: Και έχει πολύ μεγάλο ποσοστό. Για μένα είναι τραγικό αυτό το γεγονός. Το ότι λένε ότι έχει μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν το πιστεύω.
13: Εγώ δηλαδή, πάντω σε συζητήσεις που κάνω, γιατί είμαι άνθρωπος που ζω στην κοινωνία, δεν έρχεται αναλογικά δημοσκοπήσεις με αυτά που ακούω από το λαό.
17: Και εγώ αυτό ζω, κύριε Πετράκη. Δεν έχω βρει ούτε έναν άνθρωπο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που να μου λέει ότι θέλει να ψηφίσει Τσίπρα.
13: Στη Βόρεια Ελλάδα, στη αγαπημένη Μακεδονία, ο Τσίπρας δεν πρέπει να πατέξει. Σε όλη την Ελλάδα δεν πρέπει, γιατί η Ελλάδα δεν έχει Μακεδονία, Κρήτη, Αιγαίο, Ήπειρο και πάει λέγοντας. Η Ελλάδα είναι μία. Αλλά όπως θα το κάνουμε, είναι πιο έντονο το συνέστημα της Μακεδονίας, της προδοσίας στη Μακεδονία, μέσα στη Μακεδονία. Δεν θα πρέπει να μπορεί ο Τσίπρας να εμφανιστεί στη Μακεδονία. Αυτό έλειπε να πάρει και προς το μεγάλο της Μακεδονία ο Τσίπρας. Δηλαδή, μετά, τι να πω μετά. Βέβαια, σας λέω, οι δημοσκοπήσεις με αυτά που υπάρχει στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, στις συζητήσεις, είναι η μέρα με τη νύχτα το που παρουσιάζουν δημοσκοπήσεις.
17: Κύριε Πετράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εδώ πέρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Στη Βόρεια Ελλάδα τον Τσίπρα το δίνουν 14%.
13: Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί
17: τώρα να πείτε τώρα δηλαδή, γιατί θα τρελαθώ τελείως. Είναι δυνατόν. Εγώ τώρα να βγω με μικροφωνάκι έξω, κύριε Πετράκη, τώρα να πάρω ένα μικρόφωνο από εδώ, το ξυλώσω και να πάω έξω και να ρωτήσω 100 περαστικούς, ούτε ένας δεν θα μου πει Τσίπρα. Στίχημα σας βάζω.
13: Δεν ξέρω αν σας πει ένας, αλλά το ποσοστό 14% ή άνω του 10 και του 8 θεωρώ ότι είναι.
17: Ούτε ένας, κύριε Πετράκη, ούτε ένας δεν θα πει Τσίπρα. Ούτε ένας. Έλληνες μιλάω, όχι τουρίστες. Κάνας τουρίστας μπορεί να πει. Οι Έλληνες εδώ που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα.
13: Δεν ξέρω
17: ποιους ρωτάνε. 14% στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Απλά ξέρετε τι πιστεύω. Θέλουνε να παρουσιάσουν αυτό το δίπολο.
13: Μα άμα δείτε τον Άδωνη Γεωργιάδη, λίγο καιρό να λέει, μ' αρέσει ο Τσίπρας, τον προτιμώ για αντίπαλο. Δηλαδή το ακούει ο ψηφοφόρος αυτό το πράγμα και δεν καταλαβαίνει τα πάντα. Το δίπολο εξυπηρετεί πάντα τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας ο κακός, ο χρειακόμενος στην Ελλάδα, έγινε τις τράπεζες, Μακεδονία, υπερταμεία, εθνικοί πληστηριασμοί, και έτσι φοβίζεται ο κόσμος της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, και σου λέει ένα μαν, από την άλλη Τσίπρας, μην πάμε να ψηφίσουμε άλλα κόμματα του κεντροδεξιού χώρου, πάμε στο Μητσοτάκι να γλιτώσουμε τον Τσίπρα. Αυτό είναι, κύριε Σερέτη.
17: Ναι, αυτό είναι.
13: Αυτό εξυπηρετεί το δίπολο και ο Τσίπρας.
17: Και επίσης εγώ έχω ανακαλύψει και κάτι ακόμα. Για το κόμμα Σαμαρά που χτίζεται και δεν ξέρουν, λέει πλέον, άμα λέει θα κατέβει ή δεν θα κατέβει στην πολιτική, κάτι έτσι χαζομάρες. Ακούστε λίγο να δείτε. Περιμένουν στη γωνία τόσοι πολλοί για να πάρουν καρέκλα, που δεν υπάρχει περίπτωση για εμένα να μην κάνει κόμμα. Σας το λέω. Περιμένουν
13: εγώ
17: τόσοι.
13: Εγώ ξέρω ότι τα τηλεφωνήματα, και αυτό ξέρω πολύ καλά, σε κάνει εδώ στην Κρήτη σε κάποιους για να κατέβουν υποψήφιοι με τον Σαμαρά, γίνονται ήδη.
17: Γίνονται ήδη, γίνονται ήδη. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Εγώ διακρίνω το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κύριε Πετράκη, μιας και που μιλάμε για ποσοστά τώρα για δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκη, ενώ ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, κύριε Πετράκη, δώστε μου ένα λεπτό, φεύγουν από το Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία και ψάχνουν να βρούνε κάπου αλλού να πάνε. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι είναι δεξί. Και επειδή φοβάται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και οι στοές και οι εξουσίες αυτές, το ότι αυτοί οι ψηφοφόροι που θα φύγουν από το Μητσοτάκη αναγκαστικά θα πάνε κάπου αλλού, έρχεται ο Σαμαράς να τον σώσει. Γιατί? Γιατί θα έχουν η επιλογή οι νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκη να πάνε στον νεοδημοκράτη Σαμαρά. Θα πάνε στο Σαμαρά και μετά τις εκλογές, αν πάρει ποσοστό ο Σαμαράς, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει ποιος είναι, θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και θα ξαναπάρει την εξουσία ο Μητσοτάκης. Πώς το ακούτε?
13: Κύριε Σερετή, καταρχήν δεν μας κυβερνά Νέα Δημοκρατία, μας κυβερνάει ο Μητσοτακισμός με το συμμετικό Πασόκ. Δεύτερον, είναι πολύ σωστή η ανάλυση σας στο κομμάτι ότι κάποια στελέχη της Δημοκρατίας, πάρα πολλά, είναι δυσαρεστημένα και θέλουν να φύγουν, γι' αυτό γίνεται το κόμμα Σαμαρά.
17: Μπράβο.
13: Η μόνη ένσταση και μίσος διαφωνία που έχουμε με αυτό την ανάλυση σας, που κατά το πρώτο σκέλος είναι ακριβής και πολύ καλή, είναι ότι θεωρώ ότι θα συνεργαστεί σύνολο με τη Δημοκρατία, αλλά υπό άλλο πρωθυπουργό.
17: Να, με άλλο πρόσωπο ως επικεφαλή εννοείται.
13: Μάλιστα.
17: Και πάλι όμως δεν χάνει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετράκη.
13: Αυτό είναι το θέμα.
17: Είναι κόλπο. Είναι άλλο πρόσωπο, πάλι η ίδια παράταξη είναι.
13: Τα ίδια πρόσωπα κυβερνάνε.
17: Δηλαδή δεν θα ξεφύγουμε από τη Νέα Δημοκρατία με τίποτα. Όχι. Έτσι πως το πάνε.
13: Μα είναι ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι η βαλβίδα αποσυμπίεσης της Χύτρας. Της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Οι δυσαρεστημένοι, αντί να πάνε σε άλλα κόμματα του δεξιού χώρου, να πάνε στο Σαμαρά, μόλις μετά τις εκλογές θα προσπαθήσουν να κάνουν μια ομαλή μετάβαση φεύγοντας ο Μητσοτάκης, μπαίνοντας κάποιος άλλος, και ο Σαμαράς να ξαναγυρίσει στο Μαντρί, στη Νέα Δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα στελέχη, ώστε να συνεχίσει να μας κυβερνάει η συγκεκριμένη παράταξη που θα σε αλλάξει απλά ρούχα.
17: Έτσι,
13: ο επικεφαλής.
17: Άρα μια χαρά. Από εδώ το πάνε, από εκεί το πάνε. Πάει για τρίτη τετραετία. Και γιατί ο λαός πέτησε παγίδες. Απλό πράγμα είναι.
13: Ο λαός, κύριε Σερέτη, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να αναλάβουμε ένα κόστος, να στηρίξουμε πραγματικές αλλαγές στη ζωή μας και να μην παραμυθιαζόμαστε με το μετά το Μητσοτάκη ποιος ή το οτιδήποτε. Γιατί τι είναι ο Μητσοτάκης, τι έχει κάνει καλό στην Ελλάδα? Και έστειλε 590 εκατομμύρια είναι το χρέος. 590 δισεκατομμύρια το χρέος. Η αγορά υποφέρει. Η κοινωνία, η ακρίβεια, τι έχει γονατίσει. Η εξωτερική πολιτική από το κακό στο χειρότερο. Αγοράζουν όλη την Ελλάδα ξένοι, οι Εβραίοι και λοιποί. Τι μας έχει προσφέρει καλό η κυβέρνηση του Μητσοτάκη πραγματικά? Εκτός από τα σκάνδαλα, εκτός ότι έχει μετατραπεί σε καμόρα και παρακράτος, τι έχει κάνει καλό για το λαό? Και άντε, ο Τσίπρας π.χ. λέμε αριστερός, καλά, δεν ήταν αριστερός, λέγαμε να λέγαμε. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματίες να μην τους είχε τόσο ψηλά στην πολιτική του. Ο φιλελεύθερος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε κανονικά επιχειρηματίες να πίνουν νερό στο όνομά του? Τους έχει γονατίσει όλους τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα.
17: Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
13: Να μου πει το τένας τι καλό μας έχει. Δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Ποια σταθερότητα υπάρχει? Η μόνη σταθερότητα που υπάρχει επί κυβέρνηση Μητσοτάκης είναι μία. Ότι οδηγούμαστε από το κακό στο χειρότερο. Ότι κάθε μέρα η ζωή μας γίνεται πιο δύσκολη, πιο ακριβή, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και ότι η μικρομεσαία τάξη εξαφανίζεται.
17: Όσο εξαφανίζεται η μικρομεσαία τάξη όμως, βλέπουμε ότι έχει δώσει σχεδόν 5.000 στους Μητροπολίτες και είναι μια κίνηση που θυμίζει προεκλογική περίοδο. Μπορεί να μην πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο, μπορεί να πάει το 27, εγώ θεωρώ ότι θα πάει μετά τη ΔΕΘ, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να θέλει να εξαντλήσει όλο το χρόνο που διαθέτει σαν πρωθυπουργός, αλλά εσείς πώς βλέπετε αυτή την κίνηση, το να κάνει αύξηση στους Μητροπολίτες? Δεν είναι τυχαίο.
13: Κύριε Σερέτη, είναι ξεκάθαρα πάντα προεκλογικές κινήσεις αυτές, ειδικά όταν αφορά την Εκκλησία. Πραγματικά, όσο αφορά τις εκλογές, ο πολιτικός χρόνος είναι ένας ρευστός χρόνος. Δεν μπορεί να μετρηθεί αυτή τη στιγμή τι θα κάνει σε τρεις μήνες, γιατί μπορεί να είναι σχεδιασμένο σε τρεις μήνες να πάει σε εκλογές, να πούμε, αλλά αυτό το διάστημα να μεσολαβήσουν δύο πράγματα που να το καθιστούν μη εφικτό ή να το πιστέψουν. Ή πραγματικά στην πολιτική ο χρόνος δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις όσον αφορά και τους Μητροπολίτες και την Εκκλησία γενικότερα. Πραγματικά, κύριε Σερέτη, έχει ιστορία, γράφει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ο ιστορικός του μέλλοντος, λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο που δυστυχώς είχαμε την ατυχία εμείς οι Έλληνες μετά τον Χριστόδουλο να αναλάβει τα ημία της Ιωαννικής Εκκλησίας, τον Ιερώνυμο, θα τον γράψει με μαύρα γράμματα στην ιστορία. Έχει, επιμερών του, διαλύσει χώρα, πολίτη Μακεδονία, μνημόνια, κορονοϊή, χίλια δυο πράγματα, δεν τάχθηκε ποτέ υπέρ του λαού. Πραγματικά. Το μόνο που έλεγε, μην πειράζει το παγκάρι της Εκκλησίας. Και να κάνει υπόγεια deal με το Μητσοτάκη, όπως τώρα. Σου λέει, δώσε 5.000 στους Μητροπολίτες, να είχαμε. Και 5.000 Μητροπολίτες θα κάνουν τι? Που δεν πληρώνουν αμάξια, που έχουν οδηγούς, που δεν πληρώνουν πουθενά, δεν πληρώνουν. Ε. Δεν πληρώνουν πουθενά οι Μητροπολίτες. Είδες στους Μητροπολίτες να πληρώνουν πουθενά.
17: Πουθενά.
13: Και πάνε 5.000 Μητροπολίτες. Ένας πιλότος σε 16.500, ένας γιατρός σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που παίζει κάθε μέρα με την κατάρρευση. Έχω φίλους γιατρούς και στερέτη που κάθε μέρα φημερεύει. Τι να πάλι φημερεύεις. Τι να κρατήσουμε, είμαστε άτομα. 5.200 ευρώ, ένας δάσκαλος, ένας παιδαγωγός παίρνουν 3.000 ευρώ, 8-10 εκατοστάρικα και πρέπει να πάει σε ένα μέρος να διδάξει τα παιδιά μας και τους δάνει 500 ευρώ νίκιο, πού να πάει? Και παίρνει ο Μητροπολίτης 5.000. Όχι, κύριε Σερέτη. Όχι.
17: Ο πυροσβέστης που μπαίνει στο Καναντέρ 1974 παίρνει 1.000 ευρώ. Και παίρνει ο Μητροπολίτης 5.000. Είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα.
13: Εσύ, Σερέτη, πώς να πάει καλά αυτή η κοινωνία, πείτε μου. Πώς μπορεί να πάει καλά η κοινωνία αυτή με αυτούς τους όρους?
17: Όχι, νομίζω ότι η λέξη ξεφτύλα για αυτό που συμβαίνει με τους μισθούς.
13: Είναι λίγη.
17: Είναι λίγη, ναι, έτσι. Είναι λίγη, είναι λίγη.
13: Εγώ δεν μπορώ, και με τον Ιερώνυμο δεν τον εμπορώ καθόλου.
17: Το γνωστό είναι... και ως Τζερόνυμο.
13: Ναι, ακριβώς Τζερόνυμο.
17: Θα μπορούσαμε να τον φωνάζουμε, κύριε Πετράκη, και Τζέρι.
13: Τζέρι, πραγματικά. Και ξέρετε, και είχαμε την αντυχία μετά από έναν άξιο. Ανάξιο, πραγματικά άξιο άνθρωπο που ηγήθηκε την Εκκλησία του Χριστόδουλου, να πέσουμε στον πιο ανάξιο, δυστυχώς.
17: Και μετά τον Τζέρι έρχεται και ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης, που όσο είναι αυτός χάσαμε την Αγία Κατερίνη κάτω. Η Αγία Σοφία έγινε τζαμί. Δηλαδή τι, και ο Μητσοτάκης παρέα, χέρι-χέρι τα καταστρέψαν όλα αυτά.
13: Και ξέρετε, δυστυχώς η Εκκλησία, η μεγαλύτερη μαφία στον κόσμο είναι η μαύρη μαφία, η Εκκλησία. Όταν μια Εκκλησία, για να μην παρανοεί ο κόσμος, δεν εννοούμε την πίστη, γιατί η πίστη με την Εκκλησία δεν έχει καμία δουλειά. Είναι στα βαριά οικογενειακά που λέμε και στην Κρήτη η Εκκλησία, η επίσημη Εκκλησία, όπως είναι με την πίστη την πραγματική. Υπάρχουν βέβαια ιερωμένοι άνθρωποι, παπάδες και πάνω σε πιο ανώτερα κλιμάκια της Εκκλησίας, αλλά αυτοί που δυστυχώς είναι λίγοι, οι οποίοι πραγματικά είναι άξιοι ιερωμένοι και Απόστολοι του Θεού στη γη, που παρέχουν θεάρεστο έργο. Αλλά η Εκκλησία στην ηγεσία της, κύριε Σερέτη, είναι ότι πιο ελληνό έχει υπάρξει. Το ξέρει ο κόσμος ότι η μισή Ελλάδα ανήκει στην Εκκλησία? Το ξέρει ότι στην Αθήνα, που μισή μισή Ελλάδα, σε όποιο μαγαζί στην παραλιακή πάει από την κάτω πλευρά της θάλασσας, είναι της Εκκλησίας? Το ξέρετε?
17: Τα εμπορικά κέντρα εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα της Εκκλησίας είναι σχεδόν όλα.
13: Πάει ο κόσμος στην παραλιακή, στην Γλυφάδα, στη Βούλα, τα μεγαλύτερα κλάμπ της Ελλάδος, αυτές οι επισκοποί νοικιάζονταν και έχουν νοικιάσει κι εγώ παλιότερα.
17: Τρέλα! Και δεν δίνουν ένα φράγκο να πούμε στο φτωχό λαό να σωθεί.
13: Ο Τζέρι, κύριε Σερέντε, όπως σωστά τον είπατε, θέλει το λαό να είναι πεσμένο στο πάτωμα, να του πετάει ένα ξεροκόμματο, να τον ελεεί και να λέει μετά τα γεύματα αγάπης που παρέχουμε θεάρεστο έργο. Όχι ρε, δεν παρέχει θεάρεστο έργο. Το να θες τον άνθρωπο εξαθλειωμένο είναι έργο του διαβόλου και όχι του Θεού.
17: Πέρα από τον Τζέρι όμως, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε σε διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι η πολεοδομία, όπως είναι η εφορία, όπως είναι, όπως λέγαμε και πριν, που ξέρετε εμπλέκονται. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι εμπλέκονται και με πρόσωπα που δεν είναι τυχαία. Τώρα, όταν μαθαίνουμε ότι εμπλέκονται με το γιο, ας πούμε, του Ντογιάκου, του Ισίδωρου Ντογιάκου, ας πούμε, κάποια πρόσωπα, το ότι εμπλέκονται, ας πούμε, με μεγάλους επιχειρηματίες ή εφοπλιστές, το ότι παρετούνται, βλέπουμε παρετούνται. Τρεις γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης μετά από αυτό το σκάνδαλο με την προδομία δείχνει το τι ρίζες έχει η διαφθορά και η παρανομία μέσα σε αυτή την κυβέρνηση.
13: Κύριε Σερέτη, πραγματικά τώρα τρεις γενικοί γραμματείς έχουν παρετηθεί για σκάνδαλο τόσοι υπουργοί. Οι γενικοί γραμματείς μας πειράξανε. Όχι με εσένα, για το λαό το λέω. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση κάθε μήνα παρετούν και δύο-τρεις άνθρωποι για σκάνδαλα.
17: Μα πλέον δεν έχουν στελέχη.
13: Δεν έχουν, γι' αυτό παίρνουν το Πασόκ.
17: Γι' αυτό και επίσης, γι' αυτό βάζουν κάτι Μαρκόπουλους και κάτι Κυρανάκηδες εκεί που τους βάζουν. Δεν έχουν στελέχη, αξιόλογα.
13: Δεν υπάρχει σε τίποτα στο δημόσιο τομέα που η διαφορά να μην είναι νούμερο ένα. Και πάντα, για να γίνει δουλειά και εσαιρέτη, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι του συστήματος. Εγώ και εσείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια. Μπορούμε. Θα μας πετάξουν έξω την Ινδία. Άρα πρέπει να είναι μέσα easy cheesy.
17: Ναι, αλλά αυτοί που εξυπηρετούνται δεν έχουν πλεονεκτήματα, δεν είναι ίσοι με τους υπόλοιπους. Γιατί λοιπόν κάποιος να έχει τέτοιο πλεονέκτημα και να μην σέβεται το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν, οι οποίοι λειτουργούν με νόμιμο τρόπο. Δηλαδή μια ζωή στην Ελλάδα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, θα κάνουν κουμάντο αυτοί που έχουν τα κονέ και είναι παράνομοι.
13: Μια ζωή στην Ελλάδα θα κάνουν κουμάντο αυτοί που έχουν τα κονέ, όσο η μεγάλη μερίδα του λαού δεν το καταλαβαίνει και δεν ξυπνάει. Δεν τους φταίνει αυτοί που τα κονέ. Εμένα δεν μου φταίει αυτός που κάνει τη δουλειά του. Μου φταίει η μάζα, η πλειοψηφία, που δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και θανατισμένα στηρίζει αυτούς που τον εξαπνιώνουν και τον κοροϊδεύουν.
17: Συμφωνώ. Για μένα φταίνε βασικά οι άνθρωποι της δικαιοσύνης που δεν καταδικάζουν και δεν τιμωρούν τους παράνομους με τον τρόπο που θα έπρεπε.
13: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας. Αποδεικνύεται τώρα τα τελευταίους μήνες, όποιος το βλέπει πραγματικά πρέπει να είναι λοβοτομημένος ή να είναι βολεμένος. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία που να μην βλέπει ότι η δικαιοσύνη στη χώρα δεν υπάρχει.
17: Ναι. Πέρα από τη δικαιοσύνη και πέρα από όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που δεν δουλεύουν με τον σωστό τρόπο, εγώ ανακαλύπτω ότι και στην ΕΕΠ έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ανακάλυψα τώρα, έκανα ένα ρεπορτάζ για τους πρώην διοικητές της ΕΕΠ και για τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΕΠ και για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βλέπω ότι ένας πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίος ήταν σε σκάνδαλο παρακολουθήσεων, όχι αυτό του 2022 του Κοντολέοντα, πριν, πλέον έχει πάει και είναι σύμβουλος ενός επενδυτικού ταμείου που διαχειρίζονται οι Άραβες. Και έχει φέρει τους Άραβες εδώ πέρα και τους λέει: αγοράστε αυτό, αγοράστε εκείνο, αγοράστε το άλλο. Και εμφανίζεται και σε κάποιες εταιρείες ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Και ρωτάω εγώ, κύριε Πετράκη, ένας διοικητής της ΕΕΠ, όχι όποιος να είναι, ένας διοικητής της ΕΕΠ που είχε επαφή με πληροφορίες, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες, με το τι σχέδια έχει η Ελλάδα, με το ποιους κατασκόπους έχει. Με όλα αυτά, είναι δυνατόν να επιτρέπεται να έχει επαφές με τόσο ισχυρές, με τόσο ισχυρά πρόσωπα από τις ξένες δυνάμεις?
13: Κύριε Σερέτη, έχετε απόλυτο δίκιο, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχήν, πρέπει να δει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που έχουν μπει διαχρονικά διοικητές στην ΕΕΠ. Με ποια κριτήρια, με ποιες ικανότητες έχουν μπει στην ΕΕΠ. Έχει μπει κανείς με την αξία του? Όχι. Έχουν μπει όλοι επειδή ήταν του συστήματος, του κόμματος και ενισφατολογικά. Και μετέπειτα, φεύγοντας, εξαργυρώνουν τους λίγους μήνες που έχουν κάτσει, τον ένα-δύο χρόνια που έχουν κάτσει και τεστρεϊπ, και παίρνουν πουλώντας τα ελληνικά και κρατικά μυστικά περισσότερες σε ξένους μεγάλους επενδυτικούς ή όσοι οίκους. Από εκεί πέρα λοιπόν, άμα δεν φτιάξει η ΕΕΠ συνολικότερα ο τρόπος λειτουργίας της από νομοθετικά, από κομμάτι πραγματικά λειτουργίας και ποια πρόσωπα την απαρτίζουν, αλλά και το ότι γίνεται μετέπειτα. Δεν μπορεί να φεύγει ο διοικητής της ΕΕΠ. Ο διοικητής της ΕΕΠ πρέπει να πληρώνεται αδρά, γιατί είναι στο πιο νευραλγικό πόστο στο δημόσιο τομέα, και όταν φεύγει να το απαγορεύεται οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση με συγκεκριμένες πράγματα και καταστάσεις.
17: Ναι, αλλά η ΕΕΠ έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και επειδή αναφέραμε και το Belfast και βλέπουμε ότι στην Ελλάδα θα έρχονται παρόμοιες καταστάσεις, Δεν πιστεύω ότι θα παρέχει ασφάλεια όταν μαθαίνω ότι χρησιμοποιούσαν λογισμικά και παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά και παρακολουθούσαν υπουργούς και έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές όλο αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια της εξουσίας για να μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που προβλέπονται.
13: Ζούμε, κύριε Σαρέτη, στο πιο νεολογικό σημείο του πλανήτη. Η Ένωση Δύο Κόσμων, Δύση και Ανατολή. Δίπλα μας, περιμετρικά μας, υπάρχουν 1500 πράγματα που είναι φωτιές που ανάβουν, επικίνδυνες καταστάσεις. Και αντί να έχουμε μία από τις πιο καλές μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, εθνική μυστική υπηρεσία, ώστε να παλεύει για το καλό και για το αύριο του τόπου μας, έχουμε μία δημόσια υπηρεσία, την ΕΕΠ, η οποία το μόνο που έχει μετατραπεί είναι

0: είναι τρελή φρουρά. Θυμάστε τι κάνει όσοι έχουν διαβάσει ιστορία στους Ρωμαίους, η πρωτερή φρουρά.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν αυτοκράτορα, δολοφονούσε ή με χαρακτήρα ή βιολογικά ψεφρούς του και πάει λέγοντας. Ο Ντίλιαν, τι έχει πει αυτό εδώ, ότι ένα μισό φωνάζουμε εμείς, έχει πει ο Ντίλιαν επιλέξει. Επιλέξει, λέει ο Ντίλιαν, ότι είναι τώρα μισή χρόνο. Βγαίνουνε και διευθύνει δημοσίευμα τώρα και λένε ότι το Πέντατορ δεν είναι απλά ένα εργαλείο που το πουλάνε, είναι ένα εργαλείο Ισραηλινής κατασκοπίας.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Βλέπω ότι γίνεται γενικά ντόρος για τις εξεταστικές επιτροπές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν.
0: Ποιες
1: εξεταστικές επιτροπές, αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι πάλι θα καταλήξουμε στις εξεταστικές επιτροπές που έχουν διορισμένο πρόεδρο, που κάθεται εκεί πέρα και προσπαθεί να ξεπλύνει. Για εμένα, η προσωπική μου άποψη είναι έτσι. Και πάλι λύση δεν θα βρούμε. Δηλαδή, είτε πάνε εκεί πέρα, είτε δεν πάνε. Δεν πιστεύω ότι θα ακούσουμε κάποια πράγματα ή ότι θα καταδικαστεί κάποιος για αυτά που πραγματικά συνέβησαν.
0: Ακούμε εξαρχής επιτροπές, ακούμε επιτροπή θεσμών της διαφάνειας. Σε όλες τις επιτροπές, σε όλες, η πλειοψηφία είναι της κυβερνώντας παράταξης, ο πρόεδρος ανοίξει αυτούς.
1: Έμα ναι.
0: Δεν μπορεί να βγει κανένα αποτέλεσμα. Το μόνο αποτέλεσμα που βγαίνει είναι η γελιοποίηση κατάστασης. Τώρα, ακούγεται το θεσμό της διαφάνειας που λένε, παιδιά, η πλειοψηφία την έχει στην επιτροπή, είναι η δημοκρατία. Αύριο θα μπλοκάρει τον Ντίλιαν, δεν θα πάει στη Βουλή ο Ντίλιαν. Ούτε ο Δημητριάδης μπορούσε να πάει, ούτε ο Ντίλιαν ούτε κανείς. Η δικαιοσύνη είναι, δεν είναι η Βουλή. Πού είναι ο Σαγγέλας Αριού Παύλου να τον καλέσει τον καιρό, τον Ντίλιαν. Η Βουλή θα μας βγάλει τι, θα πάνε στη Βουλή, να λέμε τα καραγκιόζηλίτσα. Βλέπαμε με το Φραπέ, βλέπαμε με τις Εμπενζίδες και πώς το λέγανε τους άλλους. Να ανεβάζει ο κόσμος στο TikTok βιντεάκια, να γελά ο κόσμος. Να γίνεται viral. Αυτό παρέχει η μορφή της Επιτροπής. Τίποτα άλλο. Τίποτα σοβαρό δεν μας παρέχει στη ζωή μας.
1: Ναι, εγώ λέω το ότι μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δυστυχώς και μέσα από αυτό το σάπιο σύστημα δεν μπορεί να έρθει αλλαγή. Και θεωρώ ότι αυτό το πολίτευμα απλά κοροϊδεύει και στην πραγματικότητα δεν βοηθάει. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Θεωρείτε ότι μέσα από την εκλογική διαδικασία και μέσα από τα κόμματα και μέσα από αυτό το σύνταγμα το οποίο έχουν καταπατήσει θα αλλάξουν τα πράγματα?
0: Κύριε Σερέτη, αν οι εκλογές δεν ήταν προς καλό του λαού θα είχαν εκλεγεί παράνομες. Από την άλλη, δεν υπάρχει περίπτωση όσο εναλλάσσονται, όπως αυτό είπαμε πριν, ότι να γίνεται τον deal τώρα, υπόγειο deal μεταξύ τους, να κάνεις ένα μανασκόμα, να πάνε στους αναστημένους, να φύγουν τους οτάξεις, να γίνει η δημοκρατία. Όσο γίνονται αυτές οι συμφωνίες, οι υπόγειες και εμείς τις τρώμε πραγματικά αμάστητες ο λαός, τόσο θα είναι οι ζωές μας κάθε μέρα και χειρότερες. Μόνο αν το σύστημα καταρρεύσει με κρότο μπορεί να χτιστεί ένα καλύτερο αύριο. Όσο γίνονται απλά εναλλαγή προσώπων, αλλά το ίδιο σύστημα μας κυβερνάει, μην περιμένετε καλύτερη μέρα να έρθει ποτέ στη χώρα. Κάθε μέρα θα είναι και χειρότερη.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Έχουμε αποφασίσει και ακούω πολλούς να λένε ότι δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Αυτό δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Είναι απεσιόδοξο.
0: Δεν είναι μόνο απεσιόδοξο, είναι παγίδα.
1: Ναι.
0: Και τόσο λέμε δεν υπάρχει σωτηρία, τόσο αφήνουμε αυτούς στο συνδοσία να κάνουν τι θέλουν. Σωτηρία υπάρχει. Αν ο καθένας προσωπικά από εμάς, ο καθένας και η καθενία προσωπικά από εμάς, αναλάβει την ευθύνη της επιλογής και το κόστος της επιλογής, και ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο με γενναίες αποφάσεις και με σιδερένια θέληση και πίστη μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο τον τόπο. Και πάνω απ' όλα, να αλλάξουμε όχι στα λάθη του παρελθόντος. Να πάψουμε να είμαστε ραγιάδες, να πάψουμε να είμαστε δειλοί. Ξέρετε, ξέρετε, δεν είμαι ρατσιστής στη ζωή μου με τίποτα. Με σεξουαλικό προσδιορισμό ανθρώπου δεν με ενδιαφέρει. Τι κάνει στο κρεβάτι του καθένας, αν δεν με ενοχλεί εμένα και τα μάτια μου και τα παιδιά μου, δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Έτσι, το χρώμα του ανθρώπου. Τη θρησία του ανθρώπου. Τη σέβομαι μόνο τις θρησίες. Όταν δεν επιβάλλουν σε κάτι, σε μένα, στη δική μου θρησία, να κάνω κι εγώ το ίδιο. Ό,τι κάνει καθένας για τον εαυτό του, ούτε χρώμα φίλου, ούτε τίποτα. Με δύο κατηγορίες ανθρώπων είμαι ρατσιστής. Με τους δειλούς και με τους ηλίθιους. Και δυστυχώς είναι η πλειοψηφία πλέον, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό

0: δύσκολο στην ύπαρξη σε έξω στην κοινωνία, ακόμα και να πεις δύο κουβέντες με έναν άνθρωπο. Ποιοι είμαστε εμείς που μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς, λέει. Ή ποιοι είμαστε εμείς, ρε. Ποιοι είναι αυτοί που μας τα κάνουνε. Έχουν αναρωτηθεί ποτέ ο λαός ποια πρόσωπα είναι. Άμα τους γνωρίσει κανείς σε έντυπη προσωπικά, άμα τους δει την καθημερινότητά τους, θα κάνει πιο σηκώτα τα γέλια με τους περισσότερους.
1: Ναι.
0: Είναι το Καραγκιόζης, για το Καραγκιόζης, όταν λέμε κάποιον Καραγκιόζη να τον μειώσουμε είναι λάθος, διότι μεγάλος εγγελίας δεν είναι ο Καραγκιόζης, αλλά επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή κατά κόρον, ο Καραγκιόζης μπροστά τους ήταν καλός. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι, είναι φθηνοί, είναι ανθρωπάκια χωρίς ανάστημα, που το μόνο τους εφόδιο για να ανέβουν ψηλά ήταν το γλύψιμο και το και ότι ήταν πιστά και πάω κοστιλιά.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ το ότι η ελληνική κοινωνία είναι οι περισσότεροι δεν έχουν, ας πούμε, κάτσει να επεξεργαστεί κάποια πράγματα, δεν έχουν ασχοληθεί. Γιατί δεν θεωρώ ότι δεν είναι έξυπνοι οι περισσότεροι, θεωρώ ότι είναι αδιάφοροι με αυτά που συμβαίνουν με την πολιτική. Και κάπως έτσι, αυτή η χαζομάρα, ας την ονομάσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, θα την ονομάσω χαζομάρα. Αυτή η χαζομάρα που τους δέρνει, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, κάνει πολύ μεγάλο κακό. Κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Διότι οι Έλληνες θα έπρεπε να είναι ενεργοί πολίτες. Όσο περισσότεροι είμαστε ενεργοί πολίτες, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Και βλέπω ότι στους 100 να αντιδράνε οι 10. Θα βάλω ένα 10% στην Ελλάδα ότι αντιδράνε πραγματικά.
0: Να ξέρετε ότι διαχρονικά στην ιστορία μας, ποτέ δεν ήταν, αν εξαιρέσεις κάποιες στιγμές, το 40 μας επιτέθηκαν ξεκάθαρα με πόλεμο, γιατί ο Έλληνας τότε ενώνεται, αλλά στις περισσότερες περιόδους της ιστορίας μας ποτέ δεν ήμασταν οι Έλληνες ενωμένοι και πάντα ένα μεγάλο ποσοστό ήταν ποσοστό δηλών. Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι δεν το αντιλαμβάνονται, όπως λέτε και εσείς το αντιλαμβάνονται, αλλά επειδή αρνούνται να λάβουν την ευθύνη και το κόστος της επιλογής και των πράξεών τους, κάνουν μέσα στο καθολογισμό. Βάζουν το κεφάλι στο χώμα και σου λένε εντάξει. Ναι. Και κρύβονται πίσω από το δάχτυλό μας. Βλέπουμε το δάχτυλο και χάνουμε το δάσος. Και σε ρε τι, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Είδα ένα post που κάνατε πρόσφατα αυτές τις μέρες που σας ζητούσε κάποιος την ψηφίσει.
2: Ναι, τραγικό.
0: Δεν μπορεί η ευθύνη να ζητάς από κάποιον να σου πει την ψηφίσει. Όποιος μου το κάνει και εμένα με νευρίαν τα πίστευτα. Εγώ θα σου πω την ψηφίσεις. Γιατί? Γιατί άμα δεν βγει επιλογή σου να κατηγορείς μετά εμένα ότι εγώ φταίω.
2: Ναι, αυτό.
0: Αυτό είναι δηλία.
2: Μα για ό,τι γίνει, ο Έλληνας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Γι' αυτό είπα και στον ένα να του αλλοιώσει συγχαρητήρια που το αναγνωρίζετε ότι φταίτε. Δεν θέλουν να φταίνε οι Έλληνες, όπως δεν θέλουν, κύριε Πετράκη, και να είναι αυτοί που θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Δεν θέλουν. Άλλος θέλουν να το βγάλει.
0: Μα είναι τραγικό. Δεν μπορείς. Πρέπει να λάβεις την ευθύνη. Είναι δηλία. Αυτό ονομάζω δηλία, κύριε Στερέτη. Αυτό ονομάζω δηλία. Δεν γίνεται λοιπόν να μην θες να λάβεις την ευθύνη και να θες τον Σερέτη, τον κάθε Σερέτη να σου πει ψήφισε τον Πετράκη και όταν πετάξεις με τα βγει λαμόγιο να πεις α, τον μπιπ το Σερέτη. Δηλαδή τώρα βγήκα από χθες, έγινε μια ήσαντη παράθεση με τους οπαδούς του 10 Σιδιάρη,
2: ναι.
0: Γιατί για μένα οι πατριώτες δεν είναι εχθροί μεταξύ μας, δεν είμαστε εχθροί. Πως οι απλοί άνθρωποι εννοώ που δεν έχουμε θέσεις πολιτικές, δεν είμαστε εχθροί.
2: Εννοείται ότι δεν είμαστε εχθροί.
0: Ακριβώς,
2: είμαστε. Όλοι οι Έλληνες είμαστε. Γιατί να είμαστε εχθροί.
0: Και ειδικά όσοι στηρίζουν πατρικά κόμματα, αν ποτέ χρειαστεί κάτι να συμβεί στη χώρα μας και να πολεμήσουμε, να σταθούμε δίπλα. Εμείς θα σταθούμε δίπλα ένας στον άλλον.
2: Ναι, απλά να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι ένα λεπτό και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε, ναι. Κύριε Πετράκη. Εγώ είμαι όμως εχθρός με όσους δεν συμπεριφέρονται σαν άντρες. Με όσους συμπεριφέρονται με ύπουλο τρόπο και λένε ψέματα, τουλάχιστον για μένα, για το δικό μου πρόσωπο. Άνθρωποι που λένε ψέματα για εμένα χωρίς να με γνωρίζουν και μιλάνε για εμένα χωρίς να με γνωρίζουν, είναι εχθροί μου, σας το λέω, κύριε Πετράκη, να το ξέρετε.
0: Καλά κάνετε και εσένα, βεβαίως.
2: Έτσι, άσχετα από τις ιδεολογίες, γιατί εγώ έχω και φίλους οι οποίοι έχουν διαφορετική ιδεολογία από εμένα. Έχω και φίλους οι οποίοι ανήκουν σε άλλες πώς να το πω, απόψεις και έχουν άλλες απόψεις. Αλλά ξέρουν να συμπεριφέρονται και είναι άντρες και λένε την αλήθεια. Δεν λένε ψέματα. Αυτό το ξεκαθαρίζω.
0: Είπα, μίλησα για το υγιές κομμάτι. Αυτό που λέω, παιδιά, δεν είναι το υγιές.
2: Ναι, για το υγιές κομμάτι συμφωνώ. Είμαστε όλοι Έλληνες και εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός. Και εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός, εννοείται ότι δεν είμαστε εχθροί.
0: Ακριβώς. Αυτό λέω. Μίλησα, δηλαδή, ότι είπα ξεκάθαρα την αρχή για το υγιές κομμάτι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πίσω μου είπανε κάποιοι από τα παιδιά αυτά που πραγματικά ήταν πολύ σεβαστικά παιδιά. Ότι δεν φταίει ο Κάστης Διάρης που τον ξεγέλασε ο Σπαρτιάνες. Δεν φταίει ο Κάστης Διάρης που τον με τη Χρυσή Αυγή σε παίξανε ένα βρώμικο ρόλο. Δεν φταίει μία, δεν φταίει δύο, πότε φταίει κάποιος.
2: Ναι, αυτό μετά τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος που υποστηρίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, εκεί πέρα έξω, τι κάνει. Λέει τα αρνητικά, λέει τα θετικά, δεν λέει ποτέ όμως τα αρνητικά. Και αυτό το κάνουν όλοι. Δηλαδή, ναι, ο Κασιδιάρης έχει καλό λόγο, έχει πει κάποια πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχει δώσει έναν αγώνα, του το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό, αλλά λένε μόνο τα θετικά. Τα αρνητικά αποφεύγουν να τα πούνε ή τα δικαιολογούν. Και εγώ αυτό ξέρετε πώς το ονομάζω. Ότι εθελοτυφλούν ή ότι φοράνε τα γυαλιά του φανατισμού. Δεν είμαστε τέλειοι, έτσι. Δεν θέλω να κατακρίνω. Δεν είμαστε τέλειοι. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας.
0: Η προσωπολατρεία είναι μια κρέα μορφή φανατισμού που οδηγεί πάντα σε λάθη και τους δημιουργεί παροπίδες. Αυτό θέλω ότι συμβαίνει και με τον Ηλία Κασιδιάρη και δεν τον βοηθάει, ενώ έχει καλές απόψεις όπως είπατε και εσείς. Η προσωπολατρεία των πιστών του να δει καθαρά την εικόνα και τον οδηγεί σε λάθη, όπως δεν συμβαίνει και η προσωπολατρεία την Καρσιανού.
2: Μα κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουν λάθη, όλοι κάνουν λάθη.
0: Είναι το ψεύτικο.
2: Ναι, αλλά ξέρετε τι. Όλοι κάνουν λάθη, κύριε Πετράκη, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ξέρετε τι. Πρέπει από τα λάθη αυτά να μαθαίνουμε. Όταν κάποιος κάνει συνέχεια τα ίδια λάθη, δεν δικαιολογείται.
0: Πώς όμως ξέρετε γιατί φταίνει και οι αυτοί που στηρίζουν τα λάθη. Κάνετε εσείς λάθος. Σκάτι. Και εγώ που το βλέπω είναι λάθος, σας στηρίζω. Σας βοηθάω σαν να το δείτε το λάθος ή να πείτε σε λάθος να ξανακάνω, με στηρίζουν.
2: Σωστό.
0: Δεν έχουν ευθύνη και αυτοί που το στηρίζουν.
2: Σωστό, σωστό. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, κύριε Πετράκη. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει κάνει τα περισσότερα λάθη ή ποιος έχει κάνει τα περισσότερα σωστά και όλα αυτά που λέμε. Το θέμα είναι ότι το σύστημα παίζει ένα παιχνίδι. Το σύστημα παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι. Και αξιοποιεί συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένους λόγους. Όλοι ασχολούνται με αυτό που συμβαίνει και κανένας δεν ασχολείται με το ότι η Ελλάδα χάνεται. Αυτή τη στιγμή χάνεται η Ελλάδα. Και ξέρω, κύριε Πετράκη, ότι εσείς είστε από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά που έχουν πραγματικά ουσία και το ότι προσπαθείτε να καταπολεμήσετε αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα. Όταν βλέπουμε εδώ πέρα το ότι έχουν μπει Ισραηλινοί, Τούρκοι και όλοι αυτοί οι ξένοι οι οποίοι αγοράζουν. Όταν βλέπουμε ότι έχουν ξεπουλήσει δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια. Ποια είναι η λύση? Ποιοι έρχονται να μου δώσουν εμένα λύση? Εγώ έχω καλέσει την κυρία Καριστιανού, έχω καλέσει τον Κασιδιάρη, έχω καλέσει τους πάντες σε αυτή την εκπομπή. Ποιος έρχεται να μου δώσει τη λύση για το πώς θα σώσει την Ελλάδα? Κανένας.
0: Κανείς δεν έχει έρθει να δώσει λύση, εσέρετη, και κανείς δεν θα δώσει λύση όσο επικρατεί αυτό το η μορφή συστήματος διακυβέρνησης και λειτουργία πραγματικά των πολιτικών σχηματισμών. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι πλέον οι πολιτικοί σχηματισμοί όπως είναι δομημένοι και όπως βρίσκονται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στο κοινοβούλιο αλλά και στα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα μπορεί να παρέχει λύσεις. Πραγματικά, 50 χρόνια μεταπολίτευση, τα 40 τα ασχολούμαι ότι θυμάμαι τι γίνεται καλά στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν έχω δει τίποτα καλό να ξημερώνει. Κάθε μέρα κάτι συμβαίνει, μας το πάνε πιο πίσω, μας το παρουσιάζουν αλλιώς, χρεοργανωποιούν όλα τα μοτίβα τους που έχουν διαχρονικά και τα δεκανίκια τους όπως τα μέσα ενημέρωσης και απλά μας κάνουν το μαρτύρο της αγώνας πολλές φορές. Δεν αλλάζει προς το καλό τίποτα.
2: Ναι.
0: Είμαστε ανάρχοντες στον τόπο μας και γίναμε βούλοι και φεύγουμε από τον τόπο μας.
2: Έτσι είναι και να σας πω και κάτι ακόμα. Πρέπει ο λαός να τα βάζει στη ζυγαριά όλα. Και πρέπει να αποφασίσει ποιοι δίνουν πραγματικά αγώνα και ποιοι δεν δίνουν αγώνα. Γιατί παρουσιάζονται και κάποιοι που δίνουν αγώνα. Ενώ δεν δίνουν αγώνα. Και εμένα αυτό που με ενοχλεί, ξέρετε ποιο είναι. Με ενοχλεί. Θα σας φέρω για παράδειγμα, καλεσμένοι εδώ στην εκπομπή που ήταν κιόλας. Άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε σανό το ότι πάνε να σώσουν την Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για μια καρέκλα. Και όλοι αυτοί, είτε είναι ακροδεξιοί είτε ακροαριστεροί, που θέλουν να πάνε για μια καρέκλα και πουλάνε τη σωτηρία της Ελλάδος, για μένα δεν είναι πατριώτες. Σας το λέω, κύριε Πετράκη. Γιατί λένε ψέματα. Πάνω απ' όλα δεν είναι ο εγωισμός και η καρέκλα. Πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Και κανονικά πρέπει να κάνεις αυτό που είναι σωστό για την Ελλάδα και όχι για την πάρτη σου.
0: Κύριε Σερέτη, δύο πράγματα θα σα πω σε αυτό. Πρώτον, νομίζω το ξαναπεί αυτό. Ότι όταν ακούω κάποιον να με σώσει, με πιάνει η καρδιά μου.
2: Ναι.
0: Και δεύτερον, ένας είχε πει παλιότερα ότι η δουλειά των Ελληνών πολιτικών είναι να σώσουν την Ελλάδα και γι' αυτό δεν τη σώζουν για να μην είναι άνεργοι.
2: Σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί πραγματικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί, όλοι αυτοί οι πολιτικοί, αν δεν ασχολούνται με την πολιτική, θα είναι άνεργοι. Θα είναι άνεργοι. Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί?
0: Αν μας σώσουν, δεν θα έχουν τι να κάνουμε. Θα έχουν, μην μείνουμε άνεργοι, μωρέ.
2: Όλοι αυτοί οι πολιτικοί για τους οποίους συζητάμε καθημερινά, τι δουλειά κάνουν? Πώς θα τα απεσέλθουν στη ζωή τους, πώς θα βγάζουν λεφτά αν δεν είναι στην πολιτική?
0: Εγώ πιστεύω ότι το απόλυτο δεν είναι στη ζωή, ποτέ έχω πει χίλιες φορές, ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που είναι ασχολούνται με την πολιτική, εγώ προσωπικά, λέω ότι έβαζα ούτε διαχειριστές σε μια οικονομία που έχει 4 σπίτια.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν θα ψέβαζα τσέσαι, με τίποτα.
2: Ούτε θυρωρώ.
0: Θυρωρώς είναι υπεύθυνη. Ήταν μια πολύ υπεύθυνη θέση θυρωρώς.
2: Σωστό. Αλλά ούτε δεν υποτιμάω φυσικά το θυρωρό. Ο θυρωρός κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Αλλά υπήρχαν πολλοί θυρωροί, τουλάχιστον στη δική μου πολυκατοικία που έμενα παλαιότερα. Ο θυρωρός πληρωνόταν και δεν πατούσε ποτέ. Γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Ναι, επειδή εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλο, οι θυρωροί όταν υπήρχαν στην Αθήνα, το θυμάμαι, ήταν πραγματικά πατούσανε. Ήταν μια πολύ υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά. Διότι ξέραν τα πάντα στις πολυκατοικίες που γινόταν.
2: Ναι, εντάξει, είναι και αυτός ένας ρόλος.
0: Ήταν κάτι από την ΕΕ της εποχής, εκείνης.
2: Πρέπει για να κλείσουμε, γιατί έχουμε ένα λεπτό, κύριε Πετράκη, να σας πω κάτι τελευταίο. Θεωρώ ότι η λύση βρίσκεται στον σκληρό παραδειγματισμό. Θα το θέσω έτσι ευγενικά. Γιατί, όπως έλεγα πριν για τους παιδοβιαστές, ότι άμα τους τιμωρήσεις με σκληρό τρόπο, οι υπόλοιποι θα το ξανασκεφτούν. Γιατί όσο υπάρχει ανοχή, το κακό γίνεται μεγαλύτερο.
0: Είπαμε, η ανοχή είναι συνενοχή.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Στερετή, επειδή κλείνουμε λοιπόν, θα πω μια κουβέντα σε αυτούς που, όπως είπατε τώρα, σίγουρα λέτε και εσείς πολύ σωστά, δουλεύουν για την εταιρεία μας, ειδικά για τον πατριωτικό χώρο, αυτούς που θέλουν να παίξουν ρόλο. Πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι δύο φορές πεθαίνει ένας άνθρωπος στη ζωή αυτή. Μία είναι ο βιολογικός θάνατος, όλοι θα τον έχουμε μια μέρα, και η δεύτερη φορά πεθαίνει ένας άνθρωπος και είναι την τελευταία φορά που θα υποθεί το όνομά του σε αυτή τη γη. Και επειδή την ιστορία τη γράφει πάντα ιστορικός του μέλλοντος, να προσέξουν και να έχουν στο μυαλό τους πώς θα τους κατατάξει η ιστορία.
2: Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Πολύ σημαντικό. Το πώς θα τους θυμούνται δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Γεια σας,
2: εδώ. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσατε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη. Δώστο! Ένα σίδερο αναμένο έχω στην καρδιά και μια φλόγα που καίει. Θέλω την Ελλάδα ισχυρή και ελεύθερη. Τι να κάνουμε? Κόντρα σε κάθε εγωισμό, σε κάθε φιλαργυρία, σε κάθε φιλοδοξία. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Καλό μεσημέρι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Προεκλογικός πυρετός στο πολιτικό σκηνικό, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης. Την ίδια ώρα τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά, προκάλεσε η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση πως καταστρατηγεί το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών, ενώ υποστηρίζει ότι αν δεν υπήρχε σχέση με τα κυκλώματα, οι γενικοί γραμματείς δεν θα παρετούνταν. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να αποκαλυφθούν όλες οι πλευρές και αυτής της δυσόδους υπόθεσης και να αποδοθούν οι ευθύνες, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι συνεχείς παρετήσεις αποδεικνύουν ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις από κάτω θα βρεις γαλάζια ακρίδα, η οποία κατακλέβει τον Έλληνα. Η λύση δεν είναι η παρέτηση, είναι η δίμευση περιουσιών και τα λεφτά να πάνε στους Έλληνες, από τους οποίους τα πήραν οι γαλάζιες ακρίδες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον μηνύ ανασχηματισμό. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη 51χρονο στοιχείο μετά τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 31χρονου άνδρα, μετά από καυγά που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 10ης προς 11η Ιουνίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας, σε περιοχές της Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Καταδικάστηκε καρδιολόγος Θεσσαλονίκη για φακελάκια από ασθενείς. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δωροληψία κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, και του επιβλήθηκε η ποινή των 28 μηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι συμφωνεί απολύτως με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να έχει ατομική βόμβα, την επόμενη της ανακοίνωσης του Αμερικανού Προέδρου ότι επίκειται συμφωνία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα αυτό, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι είναι εδώ και πάνω από 30 χρόνια στην πρώτη γραμμή του διεθνούς αγώνα κατά του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, ωστόσο επιμένει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό της πρόγραμμα και ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στο χώρο ελέγχου επιβάτων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, τις Ποράδες, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Το πρωί στο Ιόνιο μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών καταρακτώδων βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3-5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All-in-One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Παρασκευή και 12 Ιουνίου του 2026. Θα είμαστε μαζί έως τις 6 με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας από το Focus 103,6. Και βέβαια να πω ότι θα μπω κατευθείαν στο ψητό, θα μπω κατευθείαν στις πληροφορίες τις οποίες έχουμε και επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα μάθαμε και μάθατε κι εσείς ότι στο ξεκίνημα της εκπομπής πρέπει να δίνουμε έτσι την πρέπει να δίνουμε το ρεπορτάζ και τα τελευταία νέα και τα μεταγραφικά αλλά και πάσης φύσεως νέα που μπορεί να υπάρχουν για τις ομάδες, ειδικά για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσω από τα φρέσκα κουλούρια της EuroCup, φρέσκα κουλούρια. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις ομάδες που παίρνουν license άδεια για 5 χρόνια, για 5 χρόνια άδεια. Βλέπω τώρα το πλάνο το οποίο βγήκε. Είναι ο Άρης λοιπόν, ο Άρης, η Μονακό, η Μπαξέ Σεχίρ, η Μπέρτραμ Τόρτονα, η Μπεσίκτας, η Μπούντουτσνοστ, η Τσεντεβίτα, η Κοσέα Μπούργ, η Ντόλομαϊτ Τρέντο, η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η Τενερίφη, η Λεμάν, η Λετκαμπέλης, η Λόντον Λάιονς, η Νεπτούνας, η Νάινερς, ο ΠΑΟΚ, η Ράτιον Φαρμ Ούλμ, η Ούλμ δηλαδή, η Σκάιλάινερς Φραγκφούρτης, η Τουρκ Τέλεκομ, η Κλούζ, η Ουμάνα Ράιερ Βενετίας και για ένα χρόνο, συμμετοχή πήρανε η Μπότευγκραντ από τα Βαλκάνια, η Μπάσκετμπολ Κλαμπ, η Ρώμα, η Μανρέσα, η Νάπολη, η Ρίγα, η Ροστόκ, η Σαουλίκη, η Σλάσκ, η Τόφας Μπούρσα και μία wild card η οποία περιμένουμε να έρθει αυτή. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αυτή η wild card για μία χρονιά θα είναι ο Ηρακλής. Γιατί ο Ηρακλής θέλει να παίξει στο EuroCup, έχει καταθέσει πρόταση για το EuroCup. Υπάρχει μία wild card, τα ονόματα που σας διάβασα για τη σεζόν 26-27 και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε άδεια 5 ετών για τα επόμενα 5 χρόνια έχουν πάρει άδεια για να παίξουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια εδώ, εάν η ομάδα, μία από οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες που ανέφερα μπορέσουν και πάρουν το EuroCup, αυτομάτως την μεθεπόμενη χρονιά παίζουν στην Ευρωλίγκα. Αυτός που κατακτά το EuroCup παίζει στην Ευρωλίγκα και η Μπούργ, η οποία κατέκτησε το EuroCup το προηγούμενο, δεν ήθελε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και δεν έπαιξε. Λόγω οικονομικών προβλημάτων. Η ομάδα της Μπούργ, είπαν οι άνθρωποι της Μπούργ, ότι δεν θέλουμε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς, γιατί αν παίξουμε στην Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς, θα έχουμε πρόβλημα, γενικό οικονομικό πρόβλημα και δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Αυτό είπαν οι άνθρωποι της Μπούργ, η οποία ξαναπαίζει όπως ακούσατε, στο EuroCup της επόμενης περίοδου. Κοσέα JL Μπούργ, όπως ονομάζεται η ομάδα αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι αυτή είναι μια είδηση της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής, έτσι, και τώρα πριν από λίγο βγήκε αυτό για τα 5 χρόνια license άδεια και για ένα χρόνο συμμετοχής που σας ανέφερα και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια wild card την οποία διεκδικεί και ο Ηρακλής, δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε και τον Ηρακλή στο EuroCup της επόμενης περίοδου. Θα τα δούμε όλα αυτά, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αυτό ήταν το τελευταίο, αλλά τα σημερινά θεματάκια είναι πρώτον να μιλήσω λίγο μπασκετικά, γιατί αφού ξεκίνησα με μπάσκετ να σας πω ότι ο Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη και προέρχεται από μια πολύ καλή πορεία, ο Χάτζινς ήταν ενθουσιασμένος σήμερα για τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ, εκφράζει ανυπομονησία και μίλησε ιδιαίτερα για τον Τρινκέρι, είπε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία για μένα η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ και αυτό είναι κάτι που σημαίνει πολλά για μένα, γιατί είχαμε, λέει, μια πολύ καλή συζήτηση με τον coach Τρινκέρι πριν υπογράψω με την ομάδα και είναι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα συμμετέχω σε αυτή τη νέα πρόκληση. Ο Τρέβορ Χάτζινς σε όλα τα χρόνια της καριέρας του αγωνίστηκε από τον αριθμό 12 και θα φοράει και στον ΠΑΟΚ τον αριθμό 12. Και εδώ εξήγησε το εξής, ότι όταν ήμουν, λέει, στο Λύκειο, μπήκα στην πρώτη ομάδα ως πρωτοετής. Στην πρώτη προπόνηση τη σεζόν, ο προπονητής που μοίραζε φανέλες στους παίχτες, όλοι πήραν φανέλα εκτός από μένα. Για την πρώτη εβδομάδα έκανα προπόνηση φορώντας ένα απλό t-shirt. Τη δεύτερη εβδομάδα ξεκίνησα με προπόνηση. Ο προπονητής μου πέταξε μια φανέλα, ήταν φανέλα με το νούμερο 12. Αυτή η εμπειρία με έκανε να έχω μεγαλύτερο κίνητρο και παράλληλα να παραμείνω ταπεινός, και από εκείνη τη στιγμή κράτησα το 12 σε όλη μου την καριέρα, είπε ο συγκεκριμένος καλωσφαιριστής, ο οποίος ήρθε σήμερα στην Θεσσαλονίκη και έχει υπογράψει τον ΠΑΟΚ ο Τρέβο Χάτζης για τα επόμενα 2 χρόνια, μετά από 3 χρόνια στο γαλλικό πρωτάθλημα, έτσι, μετά από 3 χρόνια στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι επίσης μια σημερινή είδηση, όπως επίσης μια ακόμη σημερινή είδηση, για να τη δώσουμε μπασκετική αλλά από πλευράς Άρη αυτή τη φορά, για να κλείσω με τα μπασκετικά γιατί έχω πολλά να πω για τα ποδοσφαιρικά στην συνέχεια. Είναι αυτό το οποίο έδωσαν από το μπάσκετ του Άρη και την ανακοίνωση, γιατί μετά από αίτημα των υπευθύνων του αεροδρομίου Μακεδονία λόγω θερινής περίοδου και αρκετών πτήσεων, την Κυριακή ο Βασίλης Πανούλης θα εξέλθει από το Μακεδονία Airport Customs, δεύτερο τελωνίο αερολιμένα. Όσοι δηλαδή έχετε να πάτε, θα πάτε στο δεύτερο τελωνίο του αερολιμένα, στο Μακεδονία Airport Customs. Από εκεί θα βγει και όχι από την κεντρική αίθουσα των αφήξεων. Αυτό πρέπει να το πούμε για να ξέρει και ο κόσμος που θα πάει, γιατί αναμένεται πολύ μεγάλη υποδοχή στο Βασίλη Σπανούλη την Κυριακή. Παραλαμβάνω, θα πάτε όσοι θέλετε, φίλοι του Άρη, να υποδεχτείτε τον Βασίλη Σπανούλη, και πιστεύω θα είναι χιλιάδες οι φίλοι του Άρη που θα πάνε να υποδεχτούν τον Σπανούλη στο δεύτερο τελωνίο του Αρολιμένα. Αυτό επιδιώξτε να βρείτε και από εκεί θα βγει ο Σπανούλης. Πιστεύω θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάνω από 2.000 κόσμο θα έχει στο αεροδρόμιο, όσο και αν αυτό φαίνεται τρελό, μπορεί και 3. Όσο και αν αυτό φαίνεται τρελό, προσέξτε όμως εδώ να καταλάβετε κάτι, ότι ο κόσμος του Άρη, ναι μεν πάει για να υποδεχθεί το Σπανούλη, αλλά ουσιαστικά τι πάει να υποδεχθεί? Πάει να αποδεχθεί την αλλαγή και την νέα εποχή του Άρη. Αυτό είναι το ρεζουμέ της όλης ιστορίας. Ο Σπανούλης είναι το πρόσωπο πάνω στον οποίο στηρίζονται για να ξεκινήσει η νέα εποχή του Άρη. Και από ό,τι φαίνεται μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν την προσπάθεια, γιατί αμέσως μετά θα ανακοινώσει 5 μεταγραφές. Λίγο αργότερα θα σας πω και τους παίχτες στους οποίους έχει κλείσει ο Άρης για την επόμενη περίοδο, γιατί τώρα έχουμε θέματα που αφορούν στο ποδόσφαιρο και έχουμε αρκετά να πούμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και στον ΠΑΟΚ ειδικά, τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Τώρα, στον ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον ΠΑΟΚ, όπου βασικό θέμα είναι ο προπονητής, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και αυτός που θα έρθει, γιατί θα σε εξηγήσω τι ακριβώς θα γίνει με την περίπτωση Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου, ενώ μέχρι πριν από 3 μέρες ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα πάει στην Al Sadd του Κατάρ με 5 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο, δηλαδή με ένα διετές συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ, ο ΠΑΟΚ από αυτή την όλη ιστορία θα επωφελεί τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή θα έπαιρνε λεφτά και ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου, με δεδομένο ότι σε μια επικοινωνία την οποία πληροφορήθηκα ότι είχαν, έμαθε από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Τώρα εδώ δεν έχω διευκρινίσει αν έχει μιλήσει με τον ίδιο τον κύριο Σαββίδη ή με κάποιον από τους ανθρώπους οικογένειας του ΠΑΟΚ κλπ. Πάντως είναι βέβαιο ότι αυτή η πληροφορία την οποία πήρε ο Λουτσέσκου την πήρε από την πλευρά Σαββίδη. Αν ήταν ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης ή κάποιο άλλο στέλεχος του ΠΑΟΚ, η Γκοτζαρόβα, ξέρω εγώ, ο Παπαμιμίκος ή κάποιος άλλος, δεν ξέρω ποιος, πάντως η πληροφορία είναι από πλευρά Σαββίδη. Του είπανε ότι θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να αλλάξει προπονητή, να πάει σε ένα άλλο προπονητή, ο οποίος να είναι πιο νέος, να έχει πιο πολλές άλλες φιλοδοξίες, γιατί υπάρχει ένας κορεσμός από το 2000. Από τη μέρα που ήρθε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ μέχρι και σήμερα, σχεδόν πέρασαν 10 χρόνια που λέει ο λόγος. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ να αλλάξει. Δεν μπορεί να είναι 100 χρόνια με τον Λουτσέσκου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, επειδή υπήρχαν 2 αποτυχημένες χρονιές οι προηγούμενες, μάλιστα με τον ΠΑΟΚ να έχει το καλύτερο έμψυχο υλικό στην περσινή αγωνιστική περίοδο, του είπαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι θα πρέπει και ο ίδιος να κάνει λίγο πίσω, να τα βρούνε, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να δώσει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να αλλάξει επίπεδο, να πάει σε μια άλλη εποχή διαφορετική. Αρχικά υπήρχε μια σκέψη και από πλευρά του Λουτσέσκου, εντάξει, άμα είναι έτσι, να δούμε τι και λοιπόν και πώς. Και όταν μάλιστα ήρθε και η πρόταση από το Κατάρ και θα έπαιρνε 5 εκατομμύρια το χρόνο Λουτσέσκου, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Όμως κάτι συνέβη χτες, ημέρα Πέμπτη, και το πρωί, μάλλον από την Τετάρτη το βράδυ γινόταν οι συζητήσεις. Την Πέμπτη όμως έγινε γνωστό ότι ο Λουτσέσκου είπε, ότι είπε κάπου, ότι και βγήκε αυτό προς την οικογένεια του ΠΑΟΚ, διοχετεύτηκε δηλαδή, κάτι σαν διαρροή που λέμε, ότι εγώ θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ, είπε, και θέλω να μείνω άλλη μια χρονιά γιατί έχω συμβόλαιο. Αυτό το έχω συμβόλαιο σημαίνει αν θες να με διώξεις, διώξε με, αλλά αποζημίωσέ με. Δεν είναι έτσι τα γράμματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν σε θέλουν, γιατί σου το είπαν ότι δεν σε θέλουν, να είσαι αξιοπρεπής, να είσαι περήφανος, να είσαι σίγουρος ότι έχεις γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ, κύριε Λουτσέσκου. Έχεις πάρει πρωταθλήματα βεβαίως με την υποστήριξη του Ιβάν Σαββίδη, δεν τα πήρες μόνος σου και των παιχτών. Γιατί αν δεν ήταν ο Σαββίδης να πληρώνει και να φέρει παιχταράδες και να κάνει την ομάδα αερόσακο με διαιτησίες 50-50 και με ΕΠΟ, η οποία δεν ήταν η παλιά η ΕΠΟ του Σαρή και του Κυρτζίκη, όπου σφαζόσουν από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το τελευταίο. Άρα λοιπόν ο Σαββίδης φρόντισε να είσαι εντάξει και μάλιστα σε πήρε από την Ξάνθη, μια ομάδα μικρομεσαία σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, και σε έκανε μεγάλο προπονητή, γιατί ο Λουτσέσκου είναι μεγάλος προπονητής. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό, ούτε μπορούμε να μειώσουμε την παρουσία του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ και γενικότερα ότι μέσα στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου είναι βέβαιο ότι κέρδισε πάρα πολλά, αλλά και έδωσε πολλά, γιατί ο άνθρωπος δούλεψε. Δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει για τίποτα απολύτως. Όμως τώρα, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θέλει να αλλάξει κάτι, θα πρέπει και ο ίδιος ο Λουτσέσκου να καταλάβει ότι όπου δεν σε θέλουν, δεν μένεις. Αυτό λέει η αξιοπρέπεια, η υπερηφάνεια και η αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχει ένας οποιοσδήποτε επαγγελματίας. Σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ του λέει ότι εγώ θέλω να αλλάξω, βοήθα και εσύ γιατί έχεις πάρει και τόσα λεφτά από τον ΠΑΟΚ, έχεις πάρει και τόσες διακρίσεις κλπ. Δεν είναι εγωιστικό το θέμα, όχι εγώ θα μείνω, όχι να με πληρώσεις τα 3 εκατομμύρια γιατί αλλιώς δεν φεύγω, όχι το ένα, όχι το άλλο για να σε εκδικηθώ που με διώχνεις. Δεν είναι έτσι. Καλό είναι να χωρίσουν σαν φίλοι, αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι, να βγουν και δύο ανακοινώσεις και από πλευρά Λουτσέσκου και από πλευρά ΠΑΟΚ, ότι εντάξει, όλα καλά, πήγαμε καλά, μπορεί στο επανειδή να τα ξαναπούμε, να τα αφήσουν και αυτό έτσι να αιωρείται, αλλά τώρα πρέπει κάπου να διακόψουμε. Πολλές φορές έχουν ο Μουρίνιο, ο οποίος είχε πάει τότε στη Ρεάλ, ξαναπήγε μετά από 15 χρόνια. Δηλαδή δεν κατάλαβα, πολλά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Πολλά μπορεί να γίνουν στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι φύγανε μια δεκαετία, επέστρεψαν μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή μπορεί και ο Λουτσέσκου μετά από 5, 6, 7 χρόνια να ξαναεπιστρέψει 10, πρώτο Θεός. Αλλά δεν μπορεί να είναι 30 χρόνια που άκουγε τον Λουτσέσκου, 4, 2, 3, 1, δεν παίζει κανένας Έλληνας πιτσιρικάς εκτός αν είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν παίζει κανένας, δεν γίνεται παιδιά. Πρέπει κάποια πράγματα ο ΠΑΟΚ να τα βάλει σε μια άλλη σειρά. Δεν με νοιάζει αν κάποιοι υποστηρίζουν και είναι προσωποποιημένοι πάνω στον Λουτσέσκου και είναι κολλημένοι εκεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει περισσότερο, και μου το είπε και ένας ΠΑΟΞής σήμερα που με πήρε τηλέφωνο, όχι ένας, πολλοί με έχουν πάρει, αλλά ένας φίλος τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ από το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ, μου είπε εμείς αυτό που λέμε οι οπαδοί, γιατί είναι οργανωμένο στο οπαδικό κύκλωμα, στο οπαδικό σύστημα του ΠΑΟΚ, και μου λέει, αυτό που λέμε εμείς, λέει, είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Ποιος Λουτσέσκου και ποιος δεν είναι. Ούτε καν λέει, αυτή τη στιγμή είναι ο Σαββίδης, το στηρίζουμε. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι ο Παπαδόπουλος, ξέρω εγώ, αυτόν θα στηρίζουμε. Ή να είναι, ξέρω εγώ, όποιος και να είναι. Επειδή είναι στον ΠΑΟΚ, το στηρίζουμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ, λέει, είναι πάνω απ' όλα. Και έχει και δίκιο σε αυτό. Δηλαδή και ο Αναστασιάδης ήταν επιτυχημένος προπονητής πριν τον Λουτσέσκου, έφυγε, τελείωσε, γεια σας. Και άλλοι ήρθαν, ο Λόραντ έχει πάρει το πρώτο πρωτάθλημα, έφυγε από τη ζωή. Αλλά υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν, και ήρθε δεύτερη φορά ο Λόραντ. Όπως και ο Λουτσέσκου ήρθε δεύτερη φορά. Μπορεί να έρθει και τρίτη. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Αλλά αν θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα η ομάδα, γιατί του απαγορεύει αυτό το απαγορεύει αυτό πράγμα ο Λουτσέσκου να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει για να γίνει κάτι. Και αν ρωτάτε αυτή τη στιγμή, επειδή πριν από δύο μέρες, πριν τεντώσει τα πόδια ο Λουτσέσκου, σας είπα ότι για μένα το 50-50 φεύγω μένω, που σας το έχω πει ένα μήνα πριν και άλλοι ξυπνήσανε 20 μέρες μετά από μένα και το λέγανε. Εγώ ένα μήνα πριν πήρα το ρίσκο και το είπα. Δεν ήταν ρίσκο όμως, ήταν πληροφορία την οποία είχα και δικαιώθηκα 1000% ότι υπάρχει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, και αυτό αποδεικνύεται γιατί όλοι γύρω από τον Ιβάν Σαββίδη του λένε του Σαββίδη διώξτονα και φέρε άλλον προπονητή να είναι καλύτερος, άλλαξε τα όλα. Αυτό το άλλαξε τα όλα το λέει ο κόσμος του ΠΑΟΚ εδώ και κάποια χρόνια στον κύριο Σαββίδη. Σταμάτησε να το λέει μόλις πήρε το πρωτάθλημα πριν από δύο χρόνια ο Λουτσέσκου, γιατί μετά το μάτς με τη Λαμία, το 1-1, θα σας παραπέμψω εκεί στα μηνύματα τα οποία πέφτανε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τα πινελίκια που έτρωγε ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου και οι παίκτες και όλοι. Μέχρι να κάνει τη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών ο Βιερίνια, που εγώ τότε έβγαινα και σας έλεγα και υπάρχουν τα βίντεο όλα. Όλα τα βίντεο υπάρχουν και τα ηχητικά και εδώ από τον Focus, που μπορείτε να τα ακούσετε στο αρχείο, που έλεγα όχι, ο ΠΑΟΚ μπορεί με 4 νίκες, μα πριν πάει στη Λαμία λέγαμε να κερδίσει τη Λαμία και θέλει ακόμα 3,5 νίκες. Και φέρνει σοπαλία με τη Λαμία και έρχεται η ΑΕΚ και λέω 4 νίκες αν κάνετε, παίρνετε το πρωτάθλημα. 4 νίκες, πιστέψτε το. Και γίνεται συγκέντρωση την επόμενη μέρα που την καλεί ο Βιερίνια, τους καλεί, τους καθίζει όλους κάτω, εσείς τι γίνεται, θα πρέπει να το πάρουμε να κάνουμε να ράνουμε, και κερδίζει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ 3-2, ενώ έχανε στο 81-1-2. Κάνει γκολ ο Κωνσταντέλια στο 2-2 και στο 81, και στο 89 κάνει γκολ ο Σάστρε το 3-2. Και με την νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ μειώνει, πάει ο ΑΕΚ, χάνει από τον Ολυμπιακό, κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, χάνει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, κερδίζει τον Παναθηναϊκό και πάει μέσα στο Χαριλάου να πάρει το πρωτάθλημα. Και το κερδίζει τον Άρη μέσα στο Χαριλάου 2-1 και παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτά γίνονται, όπως και πέρσι τα έλεγα, ότι μπορούν να γίνουν, όπως και την τελευταία αγωνιστική φωνάζαμε και λέγαμε κάντε μια νίκη, κάντε μια νίκη μέσα στη λεωφόρο που είναι η λεωφόρος, αλλά η ομάδα δεν είχε δυνάμεις. Ο προπονητής την τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό ξέχασε στον πάγκο τον Τάισον και τον Μεϊτέ, τους δύο παίκτες που τους είχε ξεζουμίσει το προηγούμενο διάστημα, τους ξέχασε, τους έβαλε και είπε ότι δεν μπορούσαν να παίξουν. Και ποιος το ξέρει αυτό? Ποιος το, τώρα ο Τάισον και ο Μεϊτέ παίζανε 54 παιχνίδια και δεν παίζαν στο ένα. Βάλ τους 15 λεπτά να κρατήσουν λίγο την μπάλα, να κλπ. Και όπως και να το κάνουμε, ο κύριος Λουτσέσκου ήταν ντεφορμέ στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά από την ημέρα που έχασε τον πατέρα του. Είναι ψυχολογικά καταβεβλημένος και το καταλαβαίνουμε και τι να πούμε, συλληπιτήρια για άλλη μια φορά. Ξέρω ότι ήταν πολύ δεμένος με τον πατέρα του, ξέρω ότι κάθε μέρα μιλούσαν σχεδόν στο τηλέφωνο, ξέρω ότι έπαιρνε και οδηγίες τι να κάνει σε θέματα επίκαιρα και θέματα σοβαρά, ότι τον κατήφθηνε ο πατέρας του, ο οποίος ήταν άλλο επίπεδο προπονητής και πανέξυπνος κλπ. Τώρα από εκεί πέρα όμως ο ΠΑΟΚ δεν φταίει σε τίποτε γι' αυτό. Σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ αυτό πρέπει να κάνει για μένα και ο Λουτσέσκου είναι να χωρίσουν σαν φίλοι. Αγκαλιά, ανακοίνωση, ευχαριστούμε πολύ, αφού δεν τον θέλει. Δηλαδή πες ότι επιμένει ο Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να τον απολύσει. Πρέπει να του δώσει τα 3 εκατομμύρια για να πονέσει ο Σαββίδης, γιατί ο Λουτσέσκου γνωρίζει πολύ καλά, όπως και όλη η κοινωνία, ότι αυτή τη στιγμή λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων ο Σαββίδης έχει πρόβλημα στο να φέρει λεφτά στην Ελλάδα, και όχι μεγάλο, αλλά έχει ένα πρόβλημα να φέρει λεφτά στην Ελλάδα, και ό,τι παραπάνω φέρνει από αυτά που χρειάζονται είναι μάτωμα για το πώς θα τα φέρει. Δηλαδή πρέπει να δώσει τα 3 εκατομμύρια για να πονέσει ο Σαββίδης, γιατί θέλει να τον εκδικηθεί ο Λουτσέσκου. Τι να φτάρε, τι να φτάρε, αν συμβαίνουν αυτά. Πάτε να σας τα πούν οι άλλοι άμα είναι έτσι. Και υπάρχουν και πολλοί που τους ταΐζει ο Λουτσέσκου. Κάτι λακέρδες, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, κάτι προφιτερόλ, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Εντάξει, τι να κάνω, ακολουθήσω εγώ αυτούς, ούτε με νοιάζει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη στιγμή που υπάρχει ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να αλλάξει τον προπονητή, και μάλιστα ο προπονητής έχει πάρει και πολλά εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι ο Λουτσέσκου είχε συμβόλαιο 2 εκατομμύρια το χρόνο μαζί με τους συνεργάτες του. Τσέπη δικά του ήταν ένα 400 με ένα 500. Δηλαδή, πήρε 15 εκατοστάρια το χρόνο έπαιρνε, δηλαδή 150.000 το μήνα. 150.000 το μήνα, 5.000 ευρώ τη μέρα. Άρα λοιπόν ο Λουτσέσκου είναι καλοπληρωμένος από τον ΠΑΟΚ και με τίτλους και με προστασία και με όλα τα σχετικά, και απόλυτος κυρίαρχος. Στρατηγός, κάνει ό,τι θέλεις. Μέχρι σε ένα σημείο πάνε αυτά όμως. Προσέξτε, ο ΠΑΟΚ του συμπεριφέρθηκε άψογα. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε από την Ξάνθη και τον έκανε προπονητή. Τον έκανε πρώτο προπονητή. Ο Σαββίδης τον έκανε μάγκα με τις μεταγραφές, με τη διαιτησία 50-50 και όλα τα σχετικά. Και τώρα του λέει, κοίταξε, πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Ωραία, υπάρχει σεβασμός για την μέχρι τώρα παρουσία σου στον ΠΑΟΚ, αλλά εσύ πρέπει να σεβαστείς και εσύ τον ΠΑΟΚ και το Σαββίδη. Αν θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα που όλος ο κόσμος φωνάζει, αλλάξτε τα. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Πρέπει να περιμένουν μέχρι να, άλλα 20 χρόνια να μείνει ο Λουτσέσκου? Κάτι πρέπει να αλλάξει τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε εσείς ότι δεν πρέπει να αλλάξει? Εδώ αλλάζει το μισοσυμβούλιο. Εδώ την Κοτσαρόβα την πήγε από ΣΕΟ, την πήγε Αλφα αντιπρόεδρο. CEO ήταν η Κοτσαρόβα. Αυτή αποφάσισε για όλα. Και νομίζω έκανε και λάθη κατά την εκτίμησή μου. Αλλά από εκεί πέρα την κρατάει πρώτη αντιπρόεδρο. Θα ασχολείται με τα οικονομικά, με αυτά εδώ μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όταν κάνει τέτοια τομή και παίρνει ένα στέλεχος, το οποίο το έχει από την πρώτη μέρα που ήρθε στην Ελλάδα ο Σαββίδης, και από CEO βάζει τον Ντουμαζάτο CEO, ο οποίος έχει δουλέψει στον Παναθηναϊκό, και στον Παναθηναϊκό τα πήγε πάρα πολύ καλά στον Παναθηναϊκό. Βάζει λοιπόν τον Ντουμαζάτο και στη θέση του CEO, δηλαδή του Διευθύνοντος Συμβούλου, εμπιστεύεται αυτόν. Είχε πάει και στον Άρη ο Ντουμαζάτος μέχρι πρότινος, προχτές έφυγε από τον Άρη και χτες ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, ή ξέρω εγώ πριν 3-4 μέρες. Ένας έμπειρος διοικητικός παράγοντας, στέλεχος, γάτος, δηλαδή στο παρασκήνιο παίζει δυνατά και στα οικονομικά πολύ δυνατός. Άρα λοιπόν παίρνει και βάζει αυτόν εκεί για να ελέγξει και τα οικονομικά ο Ντουμαζάτος από εδώ και πέρα, εννοείται, γιατί μέχρι τώρα τα πήγαινε καλά η Γκοτζαρόβα, προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αλλά από εδώ και πέρα ο έλεγχος των οικονομικών θα είναι διπλός. Άρα λοιπόν ίσως και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να έχουν συμβόλαια διαφορετικά, ξέρω, μπορεί να μην ξέρουν και τι παίρνει ο καθένας εκεί μέσα, αυτά θα διορθωθούν όλα. Άρα λοιπόν όταν γίνονται τέτοιες τομές στον ΠΑΟΚ και λέει ο άλλος θέλω να αλλάξω και τον προπονητή για να αλλάξω την νοοτροπία της ομάδος, την ψυχολογία, να μην έχουμε τα ίδια και τα ίδια, και από ένα σημείο και μετά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν μια εντύπωση άσχημη για τον Λουτσέσκου, ο οποίος Λουτσέσκου έχει τη μεγάλη ευκαιρία να φύγει σαν φίλος από τον ΠΑΟΚ και να το θυμούνται όλοι ως τον πιο πετυχημένο προπονητή, ο οποίος πήρε τίτλους, ο οποίος ξέρω εγώ έβγαλε παίκτες, ξέρω εγώ τον Κωνσταντέλια ίσως και κατά λάθος αλλά βγήκε, τον Κουλιεράκη ίσως και κατά λάθος αλλά βγήκε, τα κατά λάθος τα λέω γιατί γνωρίζω ότι ο Κωνσταντέλιας έπαιξε, γιατί δεν έπαιζε ο Καντουρί και ο Μπίσεσβαρ, γιατί εμείς εδώ είμαστε, δεν κατεβήκαμε από κάνα βουνό 5.000 μέτρα, γνωρίζουμε τι έγινε τότε, ρωτήστε και τον Κωνσταντέλια και τον Κουλιεράκη, για να μην λέω εγώ ό,τι θέλω. Όπως επίσης ακόμη και άλλοι παίκτες, άλλοι ποδοσφαιριστές ή οτιδήποτε άλλο, ξέρουμε πως μπήκαν στην ομάδα και παίξανε. Άρα λοιπόν από ένα σημείο και μετά, σήμερα που μιλάμε, πες ένα όλα οκ, okay, ακολούθα αυτό που σου λέω ΠΑΟΚ, γιατί θα πάρεις και άλλα 10 εκατομμύρια σε 2 χρόνια, ούτε στον ύπνο σου να τα δεις αυτά κύριε Λουτσέσκου. Σε έκανε προπονητή ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια, δεν αμφισβητείται. Ο ΠΑΟΚ ήταν η μεγαλύτερη ομάδα στην οποία δούλεψες, ακολούθα την πορεία αυτή και μπορεί μετά από ξέρω 5-10 χρόνια να επιστρέψεις διαφορετικά σε ένα άλλο πόστο ίσως. Τεχνικού διευθυντή, εδώ κάναμε πρόταση στο Σάντος. Γιατί να μην κάνουν σε σένα πρόταση μετά από 10 χρόνια, αν οι σχέσεις είναι καλές κλπ. Αν οι σχέσεις όμως δεν είναι καλές, δεν πρόκειται να σε καλέσει ποτέ ο Σαββίδης ή ο γιος του Σαββίδη που θα είναι μετά από 10 χρόνια. Πώς θα το κάνουμε, γιατί κάποιοι οι οποίοι έχετε στο μυαλό σας ότι ο Σαββίδης μπορεί να φύγει από τον ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι πολλά λέγονται, πολλά γράφονται και πολλά ακούγονται σχετικά με την όλη αυτή η ιστορία, θα πρέπει να λάβετε και υπόψη σας ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει και ένα κακό προηγούμενο. Ποιο είναι το κακό προηγούμενο, ξυπνήστε ρε, θυμηθείτε τα. Το 19 όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το double, το δεύτερο double, γιατί το πρώτο το κλέψανε οι διαιτητές. Και όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το δεύτερο double το 19, τρεις μέρες πριν αρχίσει η προετοιμασία, δεσκώθηκε και έφυγε επίσης και λεμπίες ο προπονητής Ρασβάν Λουτσέσκου. Και έτρεχε ο τότε τεχνικός διευθυντής, εκείνος ο Πορτογάλος, που δεν θυμάμαι και το όνομά του, έτρεχε στην Πορτογαλία να βρει τον, να πάρει τον προπονητή της Μπράγκα, τον Αμπέλ Φερέιρα, και να πληρώσει ο ΠΑΟΚ 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου αυτός που έβαλε τις κελεμπίες να πληρώσουν τα 2 εκατομμύρια αποζημίωση για να σπάσουν το συμβόλαιό του και να τον πάρουν, γιατί είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο τότε πάλι. Πάλι το ίδιο ήταν. Να πάει κάτω στους κελεμπίες και κάτσε 2 χρόνια και μετά έβαζε τους Κυρκύρ και τους Μυρμπύρ γύρω-γύρω για να τρώνε από κάτω την καρέκλα του Αμπέλ Φερέιρα και του Πάμπλο Γκαρσία συνέχεια. Από πού είμαστε ρε εμείς νομίζετε, από κάνα χωριό ή από κάνα βουνό? Όλα τα ξέρουμε το τι γίνεται και όλα τα ξέρουμε και τα τι κάνουν και τα κυκλώματα που είναι και τα ψάρια που τρώει ο Λουτσέσκου για τις λακέρδες. Όλες τις ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη το τι γίνεται. Εγώ ψέματα δεν θα πω ποτέ. Ο Σαββίδης έχει κάνει πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Σαν διοίκηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης είναι στο Ροστόφ. Αυτό είναι ένα λάθος το ότι είναι στο Ροστόφ, αλλά είναι οι δουλειές του. Δεν μπορεί να του πει το άλλο του επιχειρηματία, παράτε τις δουλειές σου και έλα στον ΠΑΟΚ εδώ να δεις τι κάνει η Γκοτζαρόβα ή τι κάνει ξέρω εγώ ο Λουτσέσκου ή τι κάνει ξέρω εγώ ο Τάισον. Έχει άλλες δουλειές εκεί και ο ρόλος του είναι άλλος σε μια ομάδα. Και έχει κάποια στελέχη, είχε μέχρι τώρα κάποια στελέχη. Ήταν ο Μάκης Γκαγκάτσης ένα διάστημα κλπ. Έφυγε ο Γκαγκάτσης, πήγε στην ΕΠΟ. Τώρα υπήρχε η Γκοτζαρόβα, τώρα αλλάζουν, βάζουν τον Ντουμαζάτο. Ήρθε ο Παπαμιμίκος, ο οποίος αναλαμβάνει στρατηγικός σύμβουλος της πλευράς Ιβάν Σαββίδη. Από άλλο μετερίζει, αλλά με ικανότητες όσον αφορά τα διοικητικά, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, και με αποφάσεις, με τομές. Έτσι είπε στη συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε, δεν τα λέω εγώ. Έτσι είπε, θα κάνω τομές, θα κάνουμε τομές κλπ. Τομές σημαίνουν και προπονητή αλλάζουν. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα προπονητή για να το παίρνουν κάποια ψήφιστα και να κάνουν στο διαδίκτυο αναρτήσεις. Έλα μωρό ρασβάνα, ρασβανό σκύλα, γιατί είναι αυτά ρε. Τι είναι αυτά ρε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει μπροστά. Ο ΠΑΟΚ είχε το καλύτερο εμψυχολογικό φέτος. Μέχρι το Φλεβάρι όλοι λέγαμε μπράβο, όλα καλά, μπράβο, πάει για ντάμπλ κλπ. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη κλάταρε. Μας είπε ποτέ ο Λουτσέσκου γιατί κλάταρε. Όσοι έχουν παίξει μπάλα με καταλαβαίνουν 1000%. Δεν γίνεται μια ομάδα να κλατάρει έτσι από τη μέρα στην άλλη. Φταίει ο προπονητής, φταίει το ιατρικό team. Αλήθειες να λέτε στον κόσμο. Όσοι βγαίνετε σε ραδιόφωνα ή οπουδήποτε αλλού. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάποιος φταίει. Μέχρι στιγμής δεν μάθαμε ποιος φταίει. Γιατί ρε κύριε Λουτσέσκου κλάταρε η ομάδα. Ούτε ερώτηση του κάνουν οι δημοσιογράφοι πάνε εκεί. Πόσοι πάνε, 2-3 πηγαίνουν έτσι κι αλλιώς. Κάντε μια ερώτηση στον Λουτσέσκου, οι Ρουμάνοι που τον παίρνετε συνέντευξη, αν με ακούτε αυτή τη στιγμή. Κύριε Λουτσέσκου, γιατί η ομάδα κλάταρε το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, όταν έπρεπε να είναι τουρμπο? Γιατί κλάταρε? Γιατί βάλατε 50 συμμετοχές συνεχόμενες στο ΜΕΙΤΕ? Γιατί αφήσατε, ενώ το σκόρ ήταν 4-1 τον Πασεραϊκό, μέσα τον Κωνσταντέλια και παθεθλάσσι? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Τι είναι αυτό το πράγμα, τι κολλήματα είναι αυτά με προπονητή? Σαν τον Λουτσέσκου έχουν περάσει 100 προπονητές από τον ΠΑΟΚ. Θα περάσει κι άλλος και, άλλος και μετά. Και επίσης να σου πω και κάτι ακόμη. Φτάνουμε στο σημείο και λέμε δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να δώσει τα 3 εκατομμύρια στο Λουτσέσκου. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί, γιατί είναι φτωχός ο Σαββίδης. Όπως λένε κάποιοι φελοί, οι οποίοι βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Εάν αύριο μεθαύριο ο Λουτσέσκου πάει 22 του μηνός προετοιμασία και εμφανιστεί εκεί, θα έχει την ίδια ψυχολογία, γνωρίζοντας ότι από τον ΠΑΟΚ δεν το θέλουνε. Γνωρίζοντας ότι από τον ΠΑΟΚ δεν το θέλουνε, θα έχει την ίδια ψυχολογία ο Ρασβάν Λουτσέσκου? Εγώ λέω όχι. Και επειδή είναι της ψυχολογίας ο Λουτσέσκου και επειδή τον ενδιαφέρει τι θα πούνε τα διάφορα μέσα γενικότερα και το τι λέει και η κοινωνία, καλό θα είναι λοιπόν, μιλάω εκ πείρας αυτή τη στιγμή, να τα βρούνε ήρεμα, αγκαλιασμένοι. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σου, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, να λέει πάει ΠΑΟΚ. Εγώ ευχαριστώ για τα όσα μου δώσατε κύριε Σαββίδη, να λέει ο Λουτσέσκου, να αγκαλιαστούν, να φιληθούν και να συνεχίσουν ο καθένας στον δρόμο του. Και σε 10 χρόνια, 5-8, μπορεί να επανέλθεις σαν τεχνικός διευθυντής, σαν άνθρωπος, να μην χαλάσεις δηλαδή τη σχέση σου με τον Σαββίδη, κύριε Λουτσέσκου. Δεν έχεις λόγο να χαλάσεις σήμερα τη σχέση σου με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος στράβωσε ήδη με το που έμαθε ότι χάλασες τη δουλειά για να πας στο Κατάρ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα, ό,τι σας λένε, είναι ή τα παίρνουν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα παίρνουν από την πλευρά Λουτσέσκου. Εγώ σας λέω την αλήθεια ποια είναι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλά λάθη, πάρα πολλά, και επικοινωνιακά και διοικητικά και εξαιτίας απουσίας του Σαββίδη, αυτή είναι η αλήθεια, και αλλά αυτή τη στιγμή τι λέει ο ΠΑΟΚ

διαφωνούν. Αλλά αυτά που κατέθεσα είναι αντικειμενικές σκέψεις, οι οποίες έχουν και αρχή και τέλος και φυσικά με μοναδικό στόχαστρο πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ μπροστά από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει μπροστά από εδώ και πέρα αν κάνει τις τομές που θέλει ο Ιβάν Σαββίδης, αυτός πληρώνει, και αν φέρει καινούριο προπονητή, ο οποίος θα έχει μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη ψυχολογία, άλλες ιδέες και να είναι εντελώς διαφορετικός από αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου και την καταθέτω. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, έχω κι άλλα να πω μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ με τον συνάδελφο τον Στέλιο Στεριάδη, τον οποίον έχουμε μαζί μας και είναι στη γραμμή 1. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τώρα βέβαια όσον αφορά στα θέματα τα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι, υπάρχει όμως μια εξέλιξη όσον αφορά την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, γιατί κλείστηκαν φιλικά παιχνίδια, έτσι, ναι, ημερομηνίες μάλλον.

0: περισσότερο.
1: Ναι, κυρίως εκπαιδεύτηκε από την ΠΑΕΠΑΟΚ το διάστημα της προετοιμασίας της ομάδας. Κάτι που είχε ξεκινήσει που διέρευνα από τους Ολλανδούς, από το κέντρο που θα λεξιονίσει στον ΠΑΟΚ. 29 Ιουνίου η προπόνηση, μέχρι τις 12 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα είναι, όπως και πέρσι, στο Ζαλτ Μπόμελ, στο ίδιο προπονητικό κέντρο. Επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ σήμερα ότι αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει 2 από τα 4 φιλικά συνολικά. Πάμε να παίξει φιλικό την 1η Ιουλίου, την 4η Ιουλίου, την 7η Ιουλίου και την 11η Ιουλίου. Έχει μείνει να βρει αντιπάλους για το πρώτο και το τελευταίο φιλικό. Έχει βρει αντιπάλους για το ενδιάμεσα φιλικά. Το ένα είναι 4 του μήνα με τη Βέστερλο και το άλλο 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακα. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε το ποιο φιλικό θα παίξει στις 4 και ποιο στις 7 Ιουλίου στην Ολλανδία. Να πω ότι κυρίως τον κόσμο που μένει στο εξωτερικό της Ολλανδίας, στη Γερμανία, ότι τα δύο φιλικά αυτά που ξέρουμε ήδη τον αντίπαλο, με τη Βέστερλο και με την ΑΕΚ Λάρνακα, θα διεξαχθούν στο προπονητικό κέντρο που κάνει ο ΠΑΟΚ προπονήσεις εκεί στους άλλους του.
0: Ναι. Άρα περιμένουμε να μάθουμε τα άλλα δύο φιλικά παιχνίδια από τα 4 συνολικά τα οποία θα γίνουν. Το πρώτο δηλαδή με το που θα πάει εκεί, πότε θα, ποιο θα παίξει κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Το θέμα, το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου όμως τελειώνει με ποιον προπονητή.
1: Αυτό νομίζω ακόμα δεν ξέρει κανείς.
0: Ναι. Ούτε ο Λουτσέσκου το ξέρει.
1: Είναι μια κατάσταση η οποία ζημιώνει το κάπου. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει κουράσει τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο και τώρα γίνεται για αυτό το σύστημα, για αυτό τον οργανισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά και πάρα πολλές πολλές μέρες. Δεν ξέρει ποιον θα έχει προπονηθεί. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει φέρει όλο τον κόσμο σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε μια κατάσταση εκνευρισμού. Όσο δεν τελειώνει, είτε έτσι είτε αλλιώς, καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυτός ο εκνευρισμός και τώρα περιμένουμε να υπάρχουν εξελίξεις, αλλά κάθε μέρα λέμε τα ίδια. Θα υπάρχουν εξελίξεις, θα υπάρχουν εξελίξεις. Δεν υπάρχει.
0: Έχει. Βέβαια να πω, Στέλιο, ότι έχει ένα πρόβλημα το ότι η γραμμή σου και δεν ακούγεσαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχουμε διακοπές στη γραμμή. Πιστεύω ότι θα διορθωθεί. Μήπως πρέπει να σε ξανακαλέσουμε, να μας δώσεις λίγο μισό λεπτό, να σε ξανακαλέσουμε σε δευτερόλεπτα, έτσι. Αν μπορούμε, πάμε με μουσική γέφυρα και τον ξανακαλούμε το Στέλιο.

0: Για να δούμε αν τώρα θα είναι καλύτερη επικοινωνία. Στέλιο. Έλα, Στέλιο. Εάν μας ακούς, κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον Στέλιο Στεριάδη και πάλι, γιατί δεν ήταν και πάρα πολύ καλή η γραμμή. Γιατί υπάρχει και μια καινούργια έτσι, πληροφορία την οποία έχουμε σχετικά με τις αντιπάλους, με τις αντίπαλες ομάδες του ΠΑΟΚ στο Europa League. Και αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τουλάχιστον τα έχουμε πληροφορηθεί, οι αντίπαλες ομάδες του ΠΑΟΚ στο Europa League και ειδικά στο δεύτερο προκριματικό, δεν μιλάω τώρα για μετά, στο δεύτερο προκριματικό είναι δύσκολες. Δεν ξέρω, Στέλιος, με ακούς τώρα?
1: Θα το ακούω.
0: Ναι, ναι, ωραία. Οι ομάδες, λέω, της κληρώσεως του, μάλλον αυτές που θα μπουν στην κλήρωση, δεν είναι και πολύ εύκολες. Αν είμαι σωστά πληροφορημένος, με ποιες αντιπάλους θα μπει ο ΠΑΟΚ σε κληρωτίδα?
1: Ναι, η κλήρωση είναι την Τετάρτη, σε 5 μέρες. Βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ θα τον αντιπαλό του στην δεύτερη προκριματική φάση του Europa League. Είναι ομάδα, θα περιμένει βέβαια ο ΠΑΟΚ κάποιες ομάδες που θα προκύψουν και από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες ήδη περιμένουν. Είναι η Μπεσίκτας, είναι η Τβέντε, είναι η Χάμαρμπι, είναι η Σεντ Γκάλεν και η Τρόμσο. Αυτές είναι σίγουρες πιθανείς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Αν περάσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο η Δυναμό Κιέβου, η Σερίφ Τιρασπόλ και μία ακόμα ομάδα,
0: θα είναι
1: και αυτή στις πιθανές αντιπάλους του ΠΑΟΚ.
0: Η Τσέσεκα Σόφια και αυτή δεν είναι μέσα στι
1: ομάδες. Ναι, αυτή.
0: Και από το Σπλίτ, νομίζω, η Χάιντουκ. Αν δεν απατώ.
1: Η Χάιντουκ. Αν περάσουν από τον πρώτο προγραμματικό και δεν αποκλειστούν.
0: Είναι καλά. Λογικό είναι να περάσουν, βέβαια. Άρα και αυτές δεν είναι και πολύ εύκολες ομάδες εδώ που τα λέμε. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα πει στους ισχυρούς μεν και είναι πιθανή αντίπαλος και η Μπεσίκτας. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Α, μάλιστα. Δεν θα είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα. Για να δούμε. Έχεις καμιά πρόβληση?
1: Χάσει και άλλο χρόνο με ένα θέμα το οποίο είναι ζήτημα ενός τηλεφωνήματος που δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Μιλάς για το θέμα προπονητή, φυσικά.
1: Προφανώς.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το βασικό θέμα.
1: Θα μπορούσε πολύ άνετα μετά το μάτι τηλεοφόρο το 2-2 και την χαμένη δεύτερη θέση με ένα τηλέφωνο να έχει τελειώσει από εκείνη τη μέρα. Και πλέον να είναι όλα πολύ διαφορετικά. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε ένα κυκαιώνα, όχι ο ένας είπε το άλλο, ο άλλος είπε το παράλληλο. Οι μεν και οι δε γράφουν από δεξιά-αριστερά. Κλασικά πράγματα, χωρισμό σε στρατόπεδα. Και ο μόνος που βγαίνει ζημιωμένος είναι ο σύλλογος, ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ, ακριβώς. Αυτό είναι το πιο βασικό. Γιατί προηγουμένως είπα ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Και από πρόσωπα και από τα πάντα. Αλλά τώρα αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει οπωσδήποτε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί εκεί βλέπω να ξεκαθαρίζει. Γιατί στις 22 του μηνός, τη μεθεπόμενη Δευτέρα, υπάρχει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών. Και μέχρι τότε πρέπει να, αν αλλάξει ο προπονητής, πρέπει να έρθει ο καινούργιος, πρέπει να μεταγραφές. Βέβαια λένε από τον ΠΑΟΚ ότι όλα τα έχουν έτοιμα. Για να δούμε. Εάν τελικά είναι έτσι.
1: Θα φανεί στην πράξη, θα φανεί.
0: Βεβαίως θα φανεί στην πράξη. Το ότι κλείστηκαν τα φιλικά παιχνίδια, θα μου πεις έτσι κι αλλιώς θα κλείναν τα φιλικά παιχνίδια, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Προετοιμασία, φιλικά παιχνίδια κλείσανε, είτε με Λουτσέσκου είτε χωρίς Λουτσέσκου. Προχωράνε κανονικά. Από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και η κλήρωση λοιπόν έρχεται να γίνει την Πέμπτη. Η κλήρωση είπε.
1: Την Πέμπτη. Την Τετάρτη, 17 του μήνα.
0: Τετάρτη, 17 του μήνα. Για να δούμε τι θα γίνει. Με τον μπάσκετ τι γίνεται, Στέλιο?
1: Με τον μπάσκετ είμαστε σε φάση που περιμένουμε και τις περαιτέρω ανακοινώσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Άρη αποτελούν τον ισχυρό πυρήνα του EuroCup, έχοντας υπογράψει τα δεκαετή συμβόλαια με την EuroLeague για το EuroCup.
0: Βεβαίως.
1: Και επίσημα πλέον ΠΑΟΚ Άρης στο EuroCup και η Μονακό πλέον επίσημα στο EuroCup. Επίσημα με ανακοίνωση της EuroLeague έβαλε όλες τις ομάδες που θα παίξουν του χρόνου στη διοργάνωση και
0: ναι, ναι.
1: Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν υπογράψει πενταετής συμφωνίες με την EuroLeague για να παίξουν στη δεύτερη τάξη τη διοργάνωση. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όποια ομάδα κερδίσει τη διοργάνωση κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει και στην EuroLeague τη μεθεπόμενη σεζόν.
0: Βεβαίως έτσι είναι και η Μπουργκ μεταξύ των ομάδων η οποία κέρδισε το EuroCup αλλά δεν θα πάει να παίξει Ευρωλίγκα. Συμμετέχει κανονικά στο EuroCup τη επόμενη χρονιά και των επόμενων 5 ετών είναι και αυτή έχει υπογράψει. Ήθελα να ρωτήσω κάτι ποδοσφαιρικό πριν κλείσουμε πάλι. Με τον Γιακουμάκη τι γίνεται, γιατί λέγεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τα Εμιράτα για τον Γιακουμάκη.
1: Κοίτα, διάφορα γράφονται και χθες γράφτηκε ότι υπάρχει ομάδα από το MLS από την Αμερική που, που ενδιαφέρεται. Αν δεν τελειώσει Νίκο θέμα του προπονητή, όλα είναι υποαίρεση, όλα.
0: Γιατί ναι, τι ακουμάκι μου λες.
1: Στο ενδεχόμενο που ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να αλλάξει προπονητή, θα πρέπει ο νέος προπονητής να κάνει γνωστό στη διοίκηση τι θέλει και τι δεν θέλει.
0: Ναι, σωστό. Και μπορεί ας πούμε να πει δεν το θέλω το Γιακουμάκη, έχω έναν σύντροφο εγώ ξέρω εγώ από το Βέλγιο ή από την Ολλανδία ή από την Αμερική που είναι παιχταράς, που είναι έτσι και αλλιώς. Αλλάζει όλο το σκηνικό. Θα δούμε. Ωραία Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, καλή συνέχεια.
1: Άστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Στέλιο Στεριάδη. Αυτό το θέμα του προπονητή λοιπόν είναι το βασικότερο όλων στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Μία αίτηση μπασκετική, επειδή στην αρχή σας ανέφερα εγώ τις ομάδες οι οποίες παίρνουν μέρος στο EuroCup της επόμενης, των επόμενων 5 ετών, μεταξύ αυτών ΠΑΟΚ και Άρης, και αφήνω ένα παράθυρο για μία wild card την οποία πιθανότητα μπορεί να πάρει ο Ηρακλής. Είναι μία η τελευταία ομάδα για ένα χρόνο συμμετοχής και ο Ηρακλής διεκδικεί αυτή την wild card. Κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, θα το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Μία είδηση η οποία έχει να κάνει με το διεπηρωτικό της FIBA θα γίνει στο Πεκίνο για τα επόμενα 3 χρόνια. Η FIBA πρέπει να πήρανε πολλά λεφτά από εκεί για το Intercontinental Cup, όπως ονομάζεται, Intercontinental Cup, το οποίο θα γίνει στο Πεκίνο για τα επόμενα 3 χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η FIBA. Το διεπηρωτικό, όπως ονομάζεται χαρακτηριστικά, στο Πεκίνο. Και στο, επειδή μιλάμε για FIBA, να πάμε και στη FIFA. Η Αργεντινή βεβαίως είναι στην κορυφή, αλλά η Ελλάδα έπεσε στην 48η θέση. 48η θέση έπεσε η Ελλάδα, ενώ η Κύπρος είναι στην θέση 124 και στις πρώτες 10 θέσεις. Βέβαια να πω ότι η Ελλάδα ήταν στο 47, έτσι δεν έπεσε πάρα πολύ, μια θεσούλα έπεσε, αλλά εντάξει, οκ, πάλι έπεσε. Πρώτη Αργεντινή, δεύτερη Ισπανία, τρίτη Γαλλία, τέταρτη Αγγλία, πέμπτη η Πορτογαλία, έκτη Βραζιλία, έβδομο το Μαρόκο, όγδοη η Ολλανδία, ένατο το Βέλγιο, δέκατη Γερμανία. Θυμίζω ότι το 2004, όταν πήραμε το Euro, εδώ ήμασταν κι εμείς κάπου, στις πρώτες 10. Ήμασταν κι εμείς σαν Ελλάδα. Και παραμιλούσαν όλοι, λένε πού βρεθήκαν αυτοί εδώ πάνω. Και όμως ήμασταν τότε στις πρώτες 10 θέσεις. Και τώρα, επειδή έχουμε, έχουμε μπροστά μας και το πέμπτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με το sold out χθες να έγινε μέσα σε 2 ώρες για το ΣΕΦ, ο Μητσοτάκης έκανε μία δήλωση και λέει τα εξής, παιδιά, φοβερό. Θα είμαι, λέει, σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης, γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μιλάω ως τηλεθεατής. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Βεβαίως ο Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι είναι Ολυμπιακός. Και φυσικά θέλει να κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά με δεδομένο μάλιστα ότι οι Αγγελοπουλέοι τα πάνε καλά μαζί του, δεν τα πάει καλά μαζί του ο Μαρινάκης. Αυτό είναι γεγονός και τα ξέρουμε όλα. Και επίσης κάτι πρέπει να επισημάνω λίγο πριν κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής. Όσον αφορά στον Άρη, θα γίνει μια συνάντηση μπασκετική ο Νουά με το Σπανούλι. Θα κάνουν ένα ραντεβού, γιατί ο Νουά έχει πρόταση από το εξωτερικό. Θέλει να μιλήσει με το Σπανούλι πώς θα το χρησιμοποιήσει ο Σπανούλι στην επόμενη χρονιά. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Την Κυριακή έρχεται ο Σπανούλι. Τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου το μεσημέρι. Το βράδυ συνάντηση με κάποιους παίκτες. Άρα λοιπόν θα μπουν σε μια σειρά όλα. Και την Τρίτη θα ανακοινωθούν 5 μπασκετμπολίστες του Άρη, τα ονόματα των οποίων θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και τελειώνοντας να πω ότι εκτός του Αθανασιάδη, στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή, παίζει και Τσιντότας. Ο Τσιντότας, ο οποίος είναι και αυτός πολύ κοντά στο να κλείσει τον Ηρακλή. Άρα ο Ηρακλής πάει για να έχει ένα πάρα πολύ δυνατό δίδυμο τερματοφυλάκων, όπως όλα δείχνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε, αλλά θα επιστρέψουμε σε λίγο, στη δεύτερη ώρα. Η πρώτη ώρα βγήκε στον αέρα με την υποστήριξη του Αλέξανδρου Γιαννόγλου, ο οποίος είναι στα πλήκτρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Αμέσως μετά επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Φόκους στον κόσμο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Προεκλογικός πυρετός στο πολιτικό σκηνικό, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης. Την ίδια ώρα, τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά, προκάλεσε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτικής.

πως λυπείς, τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήν.

πως λείπεις, τα όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

φτάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.